0: Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: στο βιογραφικό σου.
1: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μη

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Πιάνω.
3: Πιάλω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 65, παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ωχ, Παναγία.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του μάπες.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Ιωάννα Ζουμπούρογλου, η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Λοιπόν, το θέμα είναι να σκέφτεσαι εκτός κουτιού, Κατερίνα μου. Εσύ δεν σκέφτεσαι εκτός κουτιού, τα βλέπεις τα πράγματα από μέσα.
1: Ναι, αλλά εσύ κάθεσαι και μου τη λες τώρα για αυτά που φοράω. Δεν γίνεται αυτό.
2: Όχι, δεν συνέβη.
0: Ποτέ δεν
2: συνέβη.
0: Ποτέ.
1: Καταρχάς, κάνουμε μια. Γιατί επιμένεις να φοράς ένα συγκεκριμένο ρούχο.
0: Όχι, σου είπα.
1: Με
0: γιατί...
1: κριτικάρεις, δεν μου τη λες με κριτικάρεις.
0: Καθόλου δεν σε κριτικάρω. Σου λέω, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Ότι γιατί θέλεις να δείχνεις κάτι που δεν έχεις, αυτό σου είπα.
1: Γιατί δεν χρειάζεται να το έχεις για να το δείχνεις. Ό,τι θέλουμε κάνουμε.
0: Σωστά.
2: Ό,τι καλά, γενικά κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Γενικά κάνουμε ό,τι θέλουμε και μπορεί να λέμε και ό,τι θέλουμε, άμα είναι να το βλέπουμε στην τελική. Αλλά σε κάθε περίπτωση, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Είμαστε χειρότεροι από ποτέ και είμαστε εδώ. Τσακωμένοι, όπως έχετε καταλάβει τα τελευταία 3 δευτερόλεπτα. Άντε και 30 δευτερόλεπτα. 6 και 24 πρώτα λεπτά. 16 Ιουνίου, Τρίτη είναι σήμερα. Καλημέρα σας, μάπες μου. Εδώ είμαστε. Αργήσαμε σήμερα. Είναι αυτό το αν αργήσει 5 λεπτά, μετά αργήσει και άλλα 5 και άλλα 5 και σε παίρνει μπάλα.
2: Μας πήρε
0: όλους.
2: Να το πω και να μην με βρίσκετε.
0: Η Κατερίνα ήταν εδώ.
2: Πάντα η Κατερίνα εδώ, στην ώρα της 6 και 2 φαντάζομαι.
0: Τέλειο.
2: Ωραία, να το πω τώρα και να μην με βρίσκετε.
0: Ναι.
2: Μιας και είπες το 16 Ιουνίου. Πάει το καλοκαίρι. Σκεφτείτε το και με βρίζετε σε 2 δευτερόλεπτα.
0: Έχεις δίκιο, αλλά το θέμα είναι όλο το καλοκαίρι. Τι είναι, η άδεια.
1: Ναι.
0: Δεν πάει το καλοκαίρι όσο ακόμη υπάρχει άδεια.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά χρονικά το καλοκαίρι πάει. Έχει πάρει την κατηφόρα.
2: Πού καλοκαίρι?
0: Σε 7 ημέρες, σε 6 ημέρες ακριβώς, δηλαδή από χτες ήταν Δευτέρα. Την άλλη Δευτέρα ξεκινά να μειώνεται η διάρκεια της ημέρας.
1: Ναι, το θερινό ηλιοστάσιο.
2: Έλα, Θανάση, τελειώνει το καλοκαίρι. Μπας και προλάβεις τα τελευταία.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ νομίζω ότι ακόμα έχω λίγο μία προσμονή.
2: Ναι.
1: Λες και είμαι στο σχολείο. Δηλαδή θεωρώ ότι κάτι θα αλλάξει επειδή μπαίνει καλοκαίρι. Ενώ είναι όλα τα ίδια, με πολύ περισσότερη ζέστη. Δηλαδή δυσκολεύουν τα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Στην πραγματικότητα.
0: Και στον ύπνο.
2: Περιμένεις πράγματα.
1: Σε όλα τα επίπεδα. Και λέω, είμαι ακόμα, νιώθω ότι με αφορά.
2: Μας αφορά. Τρέχει η φάση, αλλά περιμένεις πράγματα επειδή λες, ρε παιδί μου, που μάλλον δεν θα.
1: Περιμένω ότι θα χαλαρώσω, ενώ δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γιατί δεν πάω σχολείο. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένες οι ομάδες που χαλαρώνουν.
2: Θα τη γυρίσουμε στο σχολείο.
3: Εγώ περιμένω να πάω 2 μήνες στο χωριό μου να μεταΐζει η γιαγιάκα μου.
0: Δύο μήνες
3: να κάνω μπάνιο.
0: Πώς θα πας?
2: Για να πας 2 μήνες πρέπει να
3: φύγεις. Να γυρίσω πίσω 20 χρόνια.
1: Α.
2: Πρέπει να φύγεις τώρα σε μια εβδομάδα για να πας 2 μήνες καλοκαίρι.
0: Δεν είναι 2 μήνες.
3: Είναι αυτό που λέει η Μπούκα, φίλε. Φύγανε τα παιδικά τα χρόνια. Τα σχολικά τα χρόνια δεν τα αλλάζουμε τίποτα.
0: Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα κατάλοιπα που μας έχει αφήσει ο τρόπος που μεγαλώσαμε, χωρίς να τον ενοχοποιώ, είναι ότι διαρκώς περιμένουμε κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν ζούμε αυτό που είναι τώρα, γιατί πάντα περιμένουμε ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα όταν. Όταν θα έρθει το καλοκαίρι, όταν θα ενηλικιωθώ, όταν θα παντρευτώ, όταν θα κάνω παιδιά, όταν θα έρθει τα Χριστούγεννα.
2: Όταν θα αφήσω αυτή τη δουλειά.
0: Όταν θα απολυθώ από φαντάρος, όταν θα απολυθώ από τη δουλειά, όταν θα πάρω σύνταξη.
2: Όταν θα χωρίσω, όταν θα μεγαλώσουν τα παιδιά.
0: Ακριβώς.
3: Όταν θα μπει το καλοκαίρι θα κόψω το φαγητό.
2: Ποτέ.
0: Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι ζούμε για να περιμένουμε κάτι. Και τελικά δεν βιώνουμε το τώρα, γιατί περιμένουμε το μετά. Το μετά συνήθως μας απογοητεύει.
2: Τι να έχει και αυτό το μετά πια που έχουμε βαστάξει όλη τη ζωή απάνω, την έχουμε ρίξει κι εμείς.
0: Και να είναι και τόσο ωραίο, δεν είναι σίγουρα τόσο ωραίο όσο περιμέναμε.
2: Βέβαια. Και έχουμε φάει και την άλλη μούφα. Ότι το καλοκαίρι από μαθητές μας έμεινε και αυτό λογικά, που επίσης δεν ίσχυε. Έχουμε 2-3 μήνες διακοπές. Όχι, αυτή είναι μια εβδομάδα που λες εσύ, 2. Άντε. Και γεια σου.
0: Αυτό.
1: Και σου βγαίνει και όλο το στρες. Αρρωσταίνεις αυτή τη μια εβδομάδα.
3: Τι λέτε, ρε, εσείς.
1: Πολύ συχνά. Τι λέμε τώρα.
3: Σας είπαμε για τα παιδικά χρόνια.
0: Όταν κάθεσαι, εμείς έχουμε ένα παράδειγμα.
1: Δεν λέμε για τα παιδικά μας χρόνια,
0: όχι,
1: για τώρα λέμε.
0: Για τώρα λέμε.
3: Που είπε το ψέμα, λέει, που του σχολείου το καλοκαίρι. Εγώ στο σχολείο καθόμουν 3 μήνες.
1: Όχι, νιώθουμε ότι ακόμη μας αφορά αυτό το πράγμα. Έχουμε μείνει σε αυτό το κομμάτι, λέει, στο σχολικό. Ενώ στην πραγματικότητα απέχουμε.
0: Ρημάδες διακοπές έχουμε καθαρές 2 εβδομάδες. Αν το καθένας να έχει άντε μία παραπάνω, τόσο πάει. Γιατί είναι υποχρεώσεις. Και όπως λέει και η Κατερίνα, σου κάνει όλα.
3: Πολλοί
0: δηλαδή τους βγαίνουν σωματικά, άλλους τους βγαίνουν ψυχοσωματικά και άλλοι πέφτουν πραγματικά στα χάπια γιατί ξαφνικά παθαίνουν κρίση πανικού.
2: Μα και μία μικρή, ρε παιδί μου, πρακτική ατυχία, ένα συνεργείο ταμάξι. Τις 2 μέρες από τις 7 που έχεις, τελειώσαμε.
3: Μιχαλιέστε, θα φροντίσει τώρα ο Νικολακόπουλος και θα καθίσετε για
2: πολύ. Θα μας φτιάξει τα μάξια.
0: Δεν μιλάμε μόνο για μας τώρα, γενικά μιλάμε ως κατάσταση.
1: Πάντως αυτό το φαινόμενο που αρρωσταίνει στις διακοπές, διάβαζα πρόσφατα ένα άρθρο, δηλαδή έχει αρχίσει και καταγράφεται. Το παθαίνει πάρα πολλοί κόσμος. Είτε ψυχολογικά να πέφτει πάρα πολύ, αλλά και σωματικά. Δηλαδή κανονικά, επειδή χαλαρώνεις, να εμφανίζεις πυρετό κλπ.
2: Από τις παρέες μου παλιά συνήθως, θυμάμαι τα κορίτσια να έχουν τις αγωνίες. Για τα γυναικολογικά τους μήνες πριν να έχουμε κλείσει, ας πούμε, φεστιβάλ τέλος Αυγούστου και να βάζουν κάτω τα τευτέρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι, εγώ πρέπει να το καθυστερήσω λίγο. Εγώ πρέπει να το τρέξω.
0: Ήδη εγώ πες με το αγόρι. που πηγαίνανε και φτιάχνανε ως και το. Ρυθμίζανε δηλαδή τον κύκλο τους για να μπορέσουν να πάνε. Ή μάλλον τις διακοπές βάσει του κύκλου, αλλά έχω και περίπτωση που ρυθμίζουν τον κύκλο. Παίρνανε χάπι για να καθυστερήσουν για να μπορούν να.
1: Λίγο παρεμβατικό αυτό.
0: Ναι, αρκετά παρεμβατικό.
3: Εμείς το έχουμε τύχει, δεν μας πάει καλά στο ταξίδι.
2: Α, ναι.
3: 8 στα 10 έχουμε πέσει στην περίπτωση.
0: Αυτά τα αισιόδοξα λοιπόν μάπες μου. Είμαστε το μάπες όπως έχετε καταλάβει.
2: Ο Πασάς εκτός συνόρων δεν αυτό.
3: Άσε με να μου πήγαμε Κοπεχάγη να πούμε και ήμασταν με στην Κρήτη.
1: Καλύτερα μωρέ τώρα να γυρνάς όλη μέρα να βλέπεις να έχεις το βράδυ να τέτοιο.
3: Να παίρνει την υποχρέωση κιόλας.
1: Τουλάχιστον πας ξαπλώνεις μια χαρά.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ το έχω ζήσει αυτό. Δυστυχώς εκεί ήταν και που αποφάσισα να χωρίσω όμως. Ήμουνα σε ταξίδι στο Παρίσι για την ακρίβεια. Όντως από το πρωί στο βράδυ τρέχαμε και μετά το βράδυ έλεγα από τώρα τι όρεξη να έχω και κατάλαβα ότι άμα δεν έχω όρεξη να κάνω με την κοπέλα μου σημαίνει πως δεν έχω όρεξη την κοπέλα μου. Και εκείνη εμένα ενδεχομένως.
3: Αυτό είναι, παιδιά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο green flag στη σχέση για να χωρίσεις. Να μην έχεις όρεξη να πας με τον σύντροφό σου.
1: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά μετά από μια τέτοια μέρα.
3: Δεν έχει να κάνει μέρα.
1: Ας μην το δαιμονοποιούμε
3: όχι,
1: τόσο
3: όχι,
1: πολύ.
3: Μπούκα, δεν έχει να κάνει μέρα. Γιατί αυτή η μέρα θα έρθει μετά από πολλές μέρες αποχής.
2: Κατερίνα,
1: εγώ
2: θα το δαιμονοποιήσω.
1: Σου έχω πει, εγώ θα άκλεγα.
2: Α, μπράβο.
1: Αλλά...
3: από πάνω, απ' τη χυνημένη κανάτα θα
0: άκλεγα. Τι εννοείς θα άκλεγες.
1: Θα με έπιανε sexual frustration.
0: Ότι θα έκλαιγες ή θα παρακάλαγες εννοείς.
1: Δεν θα παρακάλαγα, αλλά θα έκλαιγα.
2: Τέλο, τέλο, τέλο, τέλο, τέλο.
0: Γιατί δικαιολογείς ότι μπορεί να είσαι πάρα πολύ κουρασμένη.
1: Γιατί το καταλαβαίνω ρε παιδί μου, είναι ανθρώπινο. Τώρα δεν ξέρω. Εγώ θα έκλαιγα.
3: Θα σου πρόσθετα καλή πίεση.
1: Θα έστελνα οργισμένα μηνύματα στην Αγγελικούλα. Εννοείται. Θα ήμασταν on fire.
3: Μαζόνια.
0: 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματα στο Viber Mappers μου. Καλημέρα σας. Τι περιμένετε θέλω να μάθω σήμερα. Ποιο αυτό θα είναι το θέμα ημέρα. Καλημέρα σας λοιπόν, όλα, δεν ξέρω, στις άλλες εκπομπές αν γυρίσετε θα σας πούνε όλα καλά, καλημέρα, καλογεράκι, θάλασσα, ήλιος, παγωτά, φανταστικά όλα.
3: Ούτε καν.
0: Έρχεται η άδεια, έρχονται οι διακοπούλες, όχι σε εμάς όχι, εδώ δεν ξέρω αν είμαστε ρεαλιστές ή αν είμαστε μίζεροι. Σε κάθε περίπτωση είμαστε αυτό που είμαστε και εσείς είστε αυτό που είστε, αυτό που έλεγε η Κατερίνα πριν. Να ντύνεστε όπως θέλετε, να νιώθετε όπως θέλετε, να ζείτε όπως θέλετε. Και να είστε εδώ πέρα, να πιστεύετε ο ένας στην καλή πρόθεση του άλλου και να μαζεύεστε και να τα λέτε και να τα μυστηρεύεστε, να ταχώνετε, να γκρινιάζετε, να ρουφιανεύετε, όπως νιώθετε να κάνετε, να ενθουσιάζεστε, να ερωτεύεστε εδώ στο Mappe Show, σε αυτό το ραδιοφωνικό καπηλιό που κάθε μέρα μαζευόμαστε 6 ώρα, λέμε καλά 6 και μισή, στο 698-104-104-6 και χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν, από ταινίες μέχρι πολιτικά και από lifestyle μέχρι μανούρες, από συμπεράσματα ζωής μέχρι προβληματισμούς. Ας πούμε,
2: ναι.
0: Είδατε χθες τι έγινε στην τηλεόραση που βγήκε παρέμβαση Γρηγόρη στον Λιάγκα για το τι βλέπει ο κόσμος, αν βλέπει την ενημέρωση ή αν βλέπει ψυχαγωγία. Και ποιο σχέστηκε εκτός από τους επαγγελματίες του χώρου μας για αυτή την τόσο διαρκή κουβέντα.
2: Κοίτα
0: μεγάλη
2: να δεις
0: σε διάρκεια εννοώ.
2: Τι έπαθα εγώ τώρα, έχω 2-3 μέρες χωθεί στις συνδρομητικές που βλέπω ένα καινούριο επιβίωσης που έχει σκάσει και έξω καταπληκτικό. Θα σας τα πω μετά άμα θέλετε.
3: Λιο καλέ.
2: Και δεν, το Outlast. Και δεν έχω πάρει χαμπάρι τίποτα. Είδα το θέμα στα site. Πατάω να ανοίξω και βλέπω βίντεο 14 λεπτά. Ούτε εσύ με τον Τζιμιτσέλη, ρε κερατά.
0: Ούτε εγώ με την Κωνσταντοπούλου.
2: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
3: Εγώ το είδα όλο. Έτυχε εχθές να το δω όλο εκείνη την ώρα. Λέω τέλειο. Το ότι πήρε. Μιλάμε τώρα δαιμονική παρέμβαση.
2: Απαρέμβαση.
3: Όχι, πήρε. Λέγανε το. Συζητάγανε, ρε παιδί μου, το θέμα. Αυτά που είπαν και καλά ο Γρηγόρης. Ότι δεν είναι έτσι. Με αφορμή κάποιον άλλον που είπε κάτι για τη τηλεόραση. Και αναφέρθηκε ο Γρηγόρης στη συζήτηση. Και παίρνει μπαμ καπάκια. Λέει, ω παιδιά, θέλουμε. Έχουμε παρέμβαση από τον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου.
2: Χαλαρός Γρηγόρης Αρναούτογλου παρακολουθεί πρωινούλη το πρωί και ετοιμάζεται να παρέμβει.
3: Για βγήκε λίγο σαν διευθυντή, να ξέρει ο Γρηγόρης.
0: Τίποτα. Αυτό είναι ένα μπιφ. Ας πούμε η Κατερίνα δεν θα το ξέρει. Είναι ένα μπιφ που αφορά τον τρόπο που πρέπει να γίνεται τηλεόραση. Ο Μεν Λιάγκας λέει ότι πρέπει
2: τα
0: να γίνεται.
2: Κυρίως.
3: Με το ποσοστό είχαν πρόβλημα. Δημήτρη. Ναι. Ο Λιάγκας έλεγε 80-20 ψυχαγωγία.
0: Τέλος πάντων, το πόσο πρέμβει να έχει και τώρα που έχει μπει, έχει μπολιαστεί αυτή η κακή ενημέρωση του τι ζώδιο είναι ο serial killer, έτσι. Αυτό έλεγε και ο Γρηγόρης. Δεν έλεγε αμυγός την ενημέρωση. Ο Λιάγκας έλεγε θα πω και αυτά γιατί αυτά συζητιούνται, θα πω και τα άλλα. Θα τα πω όλα γιατί έτσι πρέπει να είναι ένα αμάλγαμα το πρωινό. Ο Γρηγόρης έλεγε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό πρέπει να είναι διασκέδαση γιατί δεν γίνεται από το ένα να περνάμε στο άλλο κτλ. Εν πάση περιπτώσει, μια δική του κουβέντα, στην οποία βάζανε και δικές τους πικρίες, ο ένας από τον άλλον, από τη στάση του, από τη φάση του, από την τηλεόραση, που αφορά μόνο και αποκλειστικά, κατά τη γνώμη μου, τους επαγγελματίες της τηλεόρασης. Δηλαδή, ένας τηλεθεατής που έχει τα δικά του τα ζόρια, χαίστηκε τώρα τα επιχειρήματα του ενός και τα επιχειρήματα του άλλου για το αν πρέπει να, η τηλεόραση να έχει περισσότερη ενημέρωση ή περισσότερη ψυχολογία. Έτσι πιστεύω εγώ για την πλειοψηφία των τηλεθεατών. Τώρα, αν κάποιοι ξέρουν, παρακολουθούν, αυτή η συζήτηση που έγινε χθες και η παρέμβαση του Γρηγόρη ήταν εσωτερικής κατανάλωσης.
2: Ναι, δεν μπαίνει ο κόσμος τόσο βαθιά. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση, ακόμη και σε πιο πιασάρικα θέματα, ας πούμε, που ακούς, μεγάλη κόντρα ο Πασάς με την Μπούκα. Και δεν ξέρει καν ποιος είναι ο Πασάς και ποια είναι η Μπούκα, το πολύ μεγάλο κοινό.
0: Και
2: τρογόμαστε
0: δεν
2: και ασχολούνται με τέτοια.
0: Μου θυμίζει αυτή την εικόνα στο τέτοιο, στο Lion King, που είναι αυτή η Ιένα που από την πείνα. Μέχρι να πάρει την εξουσία ο Σκάρ, ο κακός, και να δώσει τα θυράματα να φάνε και οι ιένες. Είναι μια ιένα η οποία, παιδιά, μασουλάει το χέρι της. Το θυμάστε αυτό? Και κάνει έτσι. Αυτό μου θυμίζει, αυτό που έγινε εχθές, μου θυμίζει ακριβώς αυτό. Η τηλεόραση που τρώει το πόδι της από την πείνα.
2: Το τελευταίο πόδι.
3: Βέβαια, το Σαββατοκύριακο που είχα μαζέψει αντροπαρέα σπίτι να δούμε Μουντιάλ και γενικά τι πιάσαμε. Μπήκε και εκεί η συζήτηση, ρε παιδί μου. Είχα πάρα πολύ ενδιαφέρον απόψεις από ανθρώπους που δεν βλέπουν καθόλου τηλεόραση, οι φίλοι μου. Σε πληροφορώ, τελικά τους αφορά πάρα πολύ το θέμα. Για το αν υπάρχει κακή ιδιοσιογραφία ή η τηλεόραση πρέπει να είναι μόνο.
0: Πόσο χρόνο είναι οι φίλοι σου, Θανάση?
3: Φίλοι μου είναι 30 πλάς οι περισσότεροι.
0: Ωραία. Εμείς μιλάμε τώρα για τη νέα γενιά. Η νέα γενιά δεν βλέπει τηλεόραση. Και όταν λέω γενιά, δεν λέω τους 18 άριδες, μιλάω για 25 χρόνια παιδιά. 20-25 δεν λέει κανείς.
3: Δημήτρη, όμως, και αυτά τα, και οι άνθρωποι 30, 28, 34 είναι οι άνθρωποι είναι.
0: Εντάξει, αυτοί όμως είναι οι φίλοι σου. Οι φίλοι σου ήταν συγκεκριμένοι άνθρωποι, κατά γενική ομολογία, το γιατί τσακώνεται ο Γρηγόρης με τον Λιάγκα, εγώ με τον Τσιμιτσέλη, για να βάλω και εμένα, μην νομίζουν, και ο καθένας με τον άλλον, στην τηλεόραση, δεν αφορά. Βγήκε ο Τάσος Ιορδανίδης χτες, ένας Τάσος Ιορδανίδης ηθοποιός, ο οποίος μας την είπε κιόλας ότι έχουμε τοξικότητα στην τηλεόραση. Γιατί μπήκε στην τηλεόραση τότε εσύ? Και γιατί κάνεις αυτό το τοξικό που εσύ λες τοξικούς τους τοξικούς? Άρα γίνεσαι και εσύ τοξικός. Να μας πεις τι. Η ίδια η συμπαρουσιαστριά του μας είχε βγει και μας είχε πει ότι δεν εμπίπτει στο αξιακό μου σύστημα να σχολιάσω αυτό, άρα θα σχολιάσω το άλλο. Γίνονται μέρος του συστήματος οι ίδιοι με αυτό και κράζουν αυτά που τους χαλάνε, που δεν καταλαβαίνουν ότι οι ίδιοι τα έχουν στερηστεί. Τέλος πάντων, τεράστια κουβέντα. Ναι. Θα την κάνουμε και με την Εβάνα μετά γι' αυτό.
2: Θέλω και εγώ να πω κάτι.
0: Πες το.
2: Θανάση.
3: Εγώ δεν προλάβα να το πω.
2: Δεν πειράζει.
0: Πες το. Ας είπες για τους φίλους ότι τελικά ενδιαφέρονται και οι άλλοι.
3: Παιδί μου, πιστεύουν αυτό που πιστεύω και εγώ. Η τηλεόραση πρέπει να είναι ένα σκεύος ψυχαγωγίας.
2: Σκεύος.
3: Τίποτα. Αυτό να δείχνει εύπευτα πράγματα από το πρωί ως το βράδυ. Καθόλου ενημέρωση για μένα, γιατί εξάλλου δεν ενημερώνει και καθόλου. Κόσμο με τηλεόραση.
1: Δεν εννοείς, φαντάζομαι, τα δελτία ειδήσεων και αυτά.
2: Και το μονόλεπτο.
3: Και τα δελτία ειδήσεων.
2: Να υπερασπιστεί.
3: Και τα δελτία ειδήσεων για μένα είναι πολύ αχρίαστα. Πρέπει να μικρούν πάρα πολύ.
1: Ναι, μωρέ, ας δει ο καθένας τη φούσκα του τώρα. Για να δει μια χαρούλα.
3: Είναι η δικιά μου άποψη, ρε παιδιά. Είναι όπως το βλέπω εγώ.
0: Και οι φίλοι σου. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η συζήτηση δεν αφορά κανέναν. Η τηλεόραση ψυχοραγεί. Δεν θέλει κανένας να συζητήσει για την ψυχολογική τηλεόραση, γιατί δεν έχει μερίδιο στα λεφτά της. Οπότε χαίστηκε ο τηλεθεατής. Ο τηλεθεατής εκεί θα πάει, εκεί θα πάει στο ίντερνετ. Χθες κάθεσε και κάνει ένα λογίδιο.
3: Είναι δωρεάν μέσα, ρε
0: Δημήτρη. Ο Γρηγόρης για το YouTube αυτό. Και για τους βίντεο και γιατί ορκίστηκε ότι ποτέ στη ζωή του θα παίξει βίντεο.
2: Χεστήκανε
0: και τα βίντεο του δεν θα παίξει ο Γρηγόρης.
3: Αυτά είναι μπουρδες. Εμείς λέμε άλλο πράγμα. Επειδή είναι ένα δωρεάν μέσο η τηλεόραση, καλό θα ήταν να αφουγκραστεί αυτό που θέλει ο κόσμος. Ταινίες,
0: σειρές. Συζητάει ο Γρηγόρης λοιπόν με τον Λιάγκα, είναι άλλη μια απόδειξη ότι δεν αφουγκράζεται τι θέλει ο κόσμος.
3: Αυτό εκεί δεν θα καταλήξω.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πες Βασίλικα, τι έλεγες.
2: Δεν θυμάμαι.
3: Για την τηλεόραση θες να πεις και εσύ.
0: Αλλά το φοβερό.
2: Τα πάμε νομίζω τώρα πάνω κάτω.
0: Το φοβερό είναι το εξής. Ότι αυτοί οι δύο εκπροσωπούν τις δύο. Καλά, τώρα θα πάνε να τα πούνε στον Γρηγόρη και θα πούνε πάλι.
2: Περούκα. Όρεξη έχεις και εσύ τώρα, ναι.
0: Περούκα, πες τα σωστά. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι στο τέλος της ημέρας είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις του πώς θα πάει καλά η τηλεόραση. Εντάξει. Ωραία. Αυτοί οι δύο λοιπόν άνθρωποι λες. Πώς λέγεται, μετρημένα κουκιά. Πού είναι να δούμε ποιος κάνει επιτυχία.
2: Σωστά.
0: Και οι δύο κάνουν επιτυχία στα δικά τους τα είδη.
2: Ναι.
0: Το κανάλι λοιπόν που έχει και τους δύο. Γιατί ένα κανάλι τους έχει και τους δύο. Δεν έχει ένα κανάλι των μεν και ένα κανάλι των δε για να δούμε ποιο κανάλι πάει καλύτερα.
2: Βεβαίως.
0: Γιατί είναι τέταρτο? Αφού όποιος και να έχει δίκιο και τους δύο τους έχει ο αντένα. Άρα είτε με τον τρόπο του Γρηγόρη είτε με τον τρόπο του Λιάγκα. Ο αντένα θα έπρεπε να καρπώνει. Το ίδιο κανάλι του έχει.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί είναι τέταρτο?
3: Ηχογραφείτε, παιδιά, απαντήστε μα σε 2,5 ώρε
0: την ώρα. Ναι, θέλω να πω ότι ο Θανάσης τρώει ψάρια και εγώ τρώω κρέας. Και λέμε τώρα, ένας από τους δύο οι εξετάσεις θα είναι καλύτερες. Γιατί εγώ πρεσβεύω ότι το κρέας είναι το πιο υγιεινό και ο Θανάσης το ψάρι. Ωραία. Αυτός λοιπόν που μας κάνει τις εξετάσεις, γιατί μας βάζει και τους δύο άρρωστους? Ότι δεν είμαστε υγιείς.
1: Μήπως πρέπει να γίνετε vegan?
2: Vegan.
0: Αυτό λέω. Εκεί θέλω να καταλήξω αλληγορικά.
3: Μήπως θέλουν μια κοινή διατροφή τελικά?
0: Επίσης. Μήπως το πρέπει να τρώει ο Θανάσης περισσότερο κρέας και εγώ περισσότερο ψάρι και να τα βρούμε και να είμαστε μονιασμένοι?
1: Μπορεί να είναι και λόγω ηλικίας βέβαια. Κάποια πράγματα βγαίνουν από ένα σημείο και μετά.
2: Θέλει λίγο προσοχή.
3: Θέλει.
0: Αυτό είναι επίσης ένα ωραίο θέμα ημέρας να βάλουμε. Τι βγαίνει από μια ηλικία και μετά, τι βλέπεις ας πούμε στο σώμα σου να γίνεται? Ας πούμε, εμείς το έχουμε ξαναπεί, το φαγητό. Εγώ δεν μπορώ να φάω τίποτα από μια ώρα και μετά. Καλά είναι και το ξύπνημα στις 4. Γιατί φρούτο να φάω, ζορίζομαι.
2: Να σας πω το γνωστό που νομίζω έχουμε ξαναπεί εδώ.
0: Ένα άλλο συγγνώμη, ήταν αυτό που είπε τώρα η Κατερίνα, ότι οι πρώτες μέρες διακοπών είσαι ζορισμένος.
2: Ναι. Είσαι. Είσαι πρακτικά ζορισμένος.
0: Παλιά δεν ήσουν.
3: Όσο μεγαλώνεις, μοιάζεις με τους γονείς σου.
2: Τα τελευταία κάνα δύο χρόνια παρατηρώ μετά το καλοκαίρι ότι το σημάδι από μαγιό, από οτιδήποτε έχω μαυρίσει εκεί τέτοιο, δεν φεύγει όλη τη χρονιά.
4: Τι λες ρε Βασίλη?
2: Αποτάθηκα σε φίλη δερματολόγο.
1: Τι λες ρε?
3: Σου κάει και το δέρμα.
1: Και?
2: Από μια ηλικία και μετά μου λέει δεν ανανεώνεται με την ίδια ταχύτητα το δέρμα, οπότε... Όντως, ναι, παλιότερα, ρε φίλε, μέχρι να φτάσουμε Σεπτέμβρη, έλεγες, α, πάει το μαύρισμα, αυτά έφυγε το σημάδι. Και... Ναι. Τώρα φτάνω Χριστούγεννα. Μαύρη πλάτη, κολαράκι λευκό.
1: Έλα ρε εσύ.
2: Ναι, κανονικότατα.
0: Κολαράκι λευκό.
2: Ναι.
1: Ωραία πληροφορία αυτή.
0: Ναι. Ενδιαφέρουσα.
1: Ωραία. Ναι. Ενδιαφέρουσα, ναι. Τώρα για το πρακτικό του θέματος, οκ. Okay.
2: Η ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι ότι αργεί να φύγει το μαύρισμα ή ότι τον έχω λευκό Χριστούγεννα.
1: Όλα είναι όλα. Πολύ μάλιστα. Ωραία.
0: Και με το χριστουγεννιάτικο πισινό του Βασίλη, περνάμε στα θέματα. Πρέπει να σε παρακολουθούμε. Έληξε ο πόλεμος. Τελείωσε. Την Παρασκευή υπογράφουν. Όχι, έχει συγγνώμη. Συγγνώμη. Έχει υπογραφεί η εκατέρωθεν εκεχηρία. Το Σάββατο εφαρμόζεται. Μάλιστα, δέχεται πιέσει ο Τραμπ να τη βγάλει στο φως της δημοσιότητας πριν το Σάββατο, είπα. Την Παρασκευή. Γιατί?
2: Τώρα μεθαύριο.
0: Γιατί δίνω εντολή στο κεφάλι μου, στο στόμα μου, να πει άλλα πράγματα από αυτά που τελικά λέει? Εν πάση περιπτώσει. Τώρα μεθαύριο, λοιπόν, τίθεται σε εφαρμογή.
2: Μάλιστα.
0: Είναι, σου λέει, υπογεγραμμένη. Και υπάρχουν πιέσεις στον Τραμπ να τη βγάλει στην φόρα στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της διαφάνειας.
2: Δείξε μας, τι υπογράψατε.
0: Αυτός λέει ότι υπογράψανε, δεν θα έχει πυρηνικά το Ιράν.
3: Χαίρομαι πολύ.
0: Ένα αυτό. Ανοίγουν τα ασθενά του Ορμούς. Ναι. Κανονικά από
1: με
0: την Παρασκευή.
1: Με τέλη τελικά ή όχι?
3: Με τέλη θα πληρώνεις.
1: Ναι, ναι, κάτι είδα ότι θα έχει τέλη.
3: Άρα είναι χαμένος ο Τραμπ. Γιατί λέει πριν δεν είχαμε, λέει, από το πόλεμο, τώρα λέει μας βάλανε, λέει, και τέλη.
0: Αυτός είναι ευχαριστημένος. Το μόνο που λέει ότι δεν ξέρει είναι ότι αν θα παραστεί. Στη συνάντηση, ναι, ανακοίνωσης. Πάντως... Γιατί σου λέει επίσης ότι, συγγνώμη, ότι είναι υπογεγραμμένη, επαναλαμβάνω. Γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση.
3: Πάντως και εσωτερικά και οι Αμερικάνοι τον βρίζουν και οι Ισραηλίδες τον βρίζουν και οι Ιρανοί. Δεν ξέρω τι θα υπογράψουν την Παρασκευή.
0: Υπογεγραμμένο σου λέω είναι.
3: Υπογεγραμμένο είναι.
0: Ναι, ναι.
3: Καλά, σιγά μην κρατήσω.
0: Τέλος πάντων. Καλό είναι βέβαια να μην υπάρχει πόλεμος. Τώρα τι να σας πω τώρα από εκεί και πέρα.
1: Καλή άποψη αυτή.
0: Ναι.
1: Καλές απόψεις.
0: Να μην υπάρχει πόλεμος, ε.
1: Ναι. Να σας πω μια πολύ ωραία είδηση. Πολύ ωραία. Μου άρεσε εμένα χθες.
3: Ήθελα να στο κλείσει. Για να σου αγίωσες έτσι. Για να σε αλλάξει.
1: Υπήρχε έτσι μια.
0: Και δεν ξέρω τι εννοεί τώρα καλή άποψη αυτή.
2: Συγκαταβατικό.
1: Ρε παιδί μου, όταν είναι κάποιο.
3: Ωραία, τα πες, μπράβο.
0: Πάρε να πω και εγώ.
3: Σκάσε τώρα να μιλήσω.
0: Ωραία. Ωραία. Όπως η Σαντιάκη που είχε μια παροδία και έλεγε Ωραία, είναι όλα ωραία.
1: Υπάρχει μια σελίδα στο Facebook, δεν ξέρω αν την έχετε δει.
2: Ναι, είναι παλιά.
1: Ναι, παλιά, που λέγεται Καλές Απόψεις και γράφει αυτονόητα πράγματα, ρε παιδί μου.
2: Που όμως.
0: Ο πόλεμος είναι κακός.
1: Που τα ξεχνάμε, ναι.
2: Καλό είναι να μην υπάρχει πόλεμος.
1: Καλό είναι να μην χτυπάμε κάποιον επειδή θεωρούμε ότι μας πήρε τη θέση πάρκινγκ.
2: Ναι.
1: Δηλαδή τέτοια πράγματα και κάπως βγάζουν γέλιο που είναι τόσο αυτονόητα και πρέπει να τα λέμε. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι, είδατε ότι η Αργεντινή βάζει μπλόκο σε πατεράδες που χρωστούν διατροφή? Δηλαδή, αν εγώ είμαι πατέρας που χρωστάω, έχω χρωστούμενα στη γυναίκα μου
0: όσον αφορά τη διατροφή, ναι.
1: Σχετικά με τη διατροφή, και θέλω να ταξιδέψω για το Μουντιάλ. Έχουν περάσει τα στοιχεία τους και στη ΣΥΠΑ και γενικά κάνουν πάρα πολύ εντατικούς ελέγχους και δεν τους αφήνουν να ταξιδέψουν. Γιατί σου λέει, χρωστάς για τα παιδιά σου και μου θες να πας να δεις Μουντιάλ? Όχι. Και τους κόβουνε.
2: Διώκονται με έναν τρόπο.
1: Διώκονται,
3: ναι.
0: Φοβερό τον αυτό, ε.
1: Δεν είναι
0: όχι, φοβερό που το κάνουν όμως. Δηλαδή, όντως υποτίθεται ότι πρέπει να είναι πρέπει. Τώρα, εγώ θα πω ότι πρέπει, αλλά υποτίθεται ότι ο άνθρωπος είναι προτεραιότητα. Το παιδί σου, ρε παιδί.
1: Καλά, δεν το συζητώ. Είναι, λέει, μια λίστα περίπου 13.000 γονέων που έχουν καθυστερήσει πληρωμές.
3: Και αυτοί όμως δεν είναι ένα μάθημα. Εκπαιδεύουν τα παιδιά τους να είναι καλοί οπαδοί της Αργεντινής.
2: Σωστό. Εγώ είχα μία φίλη, ας πούμε.
0: Που είναι καλή άποψη.
2: Καλές απόψεις. Και μετά υπήρχαν και χρήσιμες απόψεις, αλλά αυτό ήταν το original. Είχα μία φίλη που λέτε που οι γονείς είχαν χωρίσει. Ο μπαμπάς, εννοείται, η μαμά στήριζε την κόρη, έμεναν μαζί. Ο μπαμπάς έδινε τη διατροφή, πλήρωνε κάποια έξτρα έξοδα κλπ. Κάποια στιγμή είχε δώσει ο μπαμπάς στη μαμά τα λεφτά για το φροντιστήριο. Πάει η φίλη μου φροντιστήριο, την ενημερώνουν ότι δεν έχει πληρωθεί ακόμη. Γυρνάει σπίτι, έχω πάει και εγώ μετά το σχολείο και τα λέμε και αυτά. Και κάνει η μαμά, ακούστε να σας πω, εγώ φέτος θα πάω διακοπές. Το φροντιστήριο να το ξαναπληρώσω, πατέρα σου. Κανονικότατα.
0: Αυτά είναι, παιδιά.
1: Τα είχε πάρει, είχε μπουχτίσει η γυναίκα.
3: Είχε μπουχτίσει η γυναίκα.
0: Λοιπόν, μάπες, άρα τι θέμα ημέρα κρατάμε?
1: Έχουν στείλει εδώ οι μάπες και για πράγματα που τους βρίσκουν τώρα έτσι τα τελευταία χρόνια. Και τι περιμένουν.
0: Ωραία. Και τα δύο. Λοιπόν, απλά να τα θυμίζετε. Τι μας βρίσκει όσο μεγαλώνουμε και τι περιμένω επίσης, άσχετο το ένα από το άλλο. Εγώ θα σου πω ότι δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι παραπάνω για πράγματα τα οποία διορθώνονται. Και γι' αυτό εγγυάται η Vodafone Tech Service, η οποία κάνει την επισκευή. Την επισκευή τη συσκευή σου σε περίπτωση που χάλασε, που έσπασε, που έχει αρχίσει και πανικοβάλλεσαι γιατί Θεέ μου πώς θα τη βγάλω χωρίς κινητό. Έρχεται και σου δίνει τη λύση γρήγορα, απλά και σίγουρα. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πάμε λίγο στους μάπες.
2: Βεβαίως, και να πούμε καλημέρα εδώ στη φίλη την Νάντια, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω περιμένει μάλλον τη χριστουγεννιάτικη περίοδο. Μήπως, λέει, να ακούσουμε και μια Μαρέα Κάρε. Ησύχασε.
0: Όταν θα περάσουμε κανονικά, θα είναι λιγότερες ημέρες από όσες έχουμε από τα προηγούμενα Χριστούγεννα, λιγότερες ημέρες που έχουμε για τα επόμενα Χριστούγεννα. Θα βάλουμε το πρώτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι για να μας λέτε ότι το βάλει πάλι ο Αρναούτογλου.
2: Ναι, μωρέ, θα το υπολογίσουμε.
0: Ναι.
2: Καλημέρα και στη φίλη την Έλενα, η οποία περιμένει ότι φέτος θα κάνει.
0: Όχι, ο Ιζη. Ο Ιζη μας λέτε.
2: Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
2: Σωστό.
0: Η
2: φίλη Έλενα περιμένει πως φέτος θα κάνει όσο πιο πολλά μπάνια μπορεί και σε δεύτερο χρόνο τον Αύγουστο ανυπομονεί για να πάει η Καρία. Καταλαβαίνεις τώρα εκεί πανηγύρια, σαγιονάρα και ναι, θα χορεύει τα γλέντια.
0: Λοιπόν, έβλεπα το Σαββατοκύριακο τον Μπλέτσα που είχε πάει στους φούρνους.
2: Δεν πειράζει.
0: Εγώ ντροπή μου, έχω ξαναδηλώσει αγιογράφητος, τόσο στη λεπτομέρεια όσο και σε πολύ βασικά πράγματα. Δυστυχώς ήταν το μόνο μάθημα που δεν μπορούσα να. Δεν μπορούσα να το αφομοιώσω.
3: Δεν το είχες.
0: Δεν το είχα καθόλου, δεν μπορούσα. Τα μάθαινα απ' έξω πολλά, αλλά τα ξέχναγα μετά. Γιατί δεν τα έκανα δικά μου ποτέ.
1: Εντάξει.
0: Το παραδέχομαι. Ναι. Τα βασικά τα ξέρω, αλλά πολύ σημαντικά που θα απογοητευτείτε δεν τα ξέρω. Mm-hmm. Τέλος πάντων, εγώ δεν ήξερα. Εγώ νομίζω ότι η φούρνη Ικαρίας είναι στην Ικαρία. Η Ικαρία είναι ένα νησί και ότι η φούρνη είναι κομμάτι του νησιού. Δεν ήξερα ότι είναι ξεχωριστό νησί.
1: Απέναντι. Είναι πάρα πολύ ωραίο νησάκι. Εν τω μεταξύ, μιλάμε για άγρια επαρχία. Εμένα έμενε η νονά μου εκεί και έχω πάει 3-4 φορές. Που κι εγώ είμαι από χωριό, αλλά όταν πήγα και πήγα αυγουστιάτικα και είδα λίγο τη φάση πώς είναι το χωριό και αυτά, της λέω: τι κάνει το χειμώνα? Τώρα έχει ένα ιατρείο που ανοίγει.
0: Για
1: τις
0: πρώτες
1: βοήθειες,
0: όχι για να. Για να περιθάλψει.
1: Στο μεταξύ, αν δείτε στο χάρτη.
3: Δεν αρρωσταίνουν εκεί κάτω, ρε.
1: Ναι, δεν αρρωσταίνουν. Στο μεταξύ, αν δείτε στο χάρτη, έχει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο σχήμα που κάνει συνέχεια κολπίσκους και λέει ότι εκεί ήταν ορμητήρια πειρατών και έχει πάρα πολλά ναυάγια.
0: Ήτανε.
1: Σε εκείνα τα σημεία.
0: Ήτανε, ναι. Αυτά είδα. Επίσης, για αυτό που λες, δεν έχουν καράβι οι άνθρωποι. Το λιμάνι είναι της κακιάς ώρας. Πρέπει να είσαι σοβαρός μάγκας καπετάνιος για να μπορέσεις να το φέρεις και να το βάλεις μέσα.
1: Υπάρχουν και, επειδή το σχολείο είναι, ας πούμε, στη τύπου χώρα, απέναντι υπάρχει και άλλο ένα νησάκι, οριακά βραχονισίδα, η Θήμενα.
0: Ναι, στη Θήμενα. Στη Θήμενα είχε πάει.
1: Α, στη Θήμενα.
0: Ναι, εκεί σου λέω το λιμάνι είναι ό,τι να είναι.
1: Ναι, μα υπάρχουν παιδιά που πάνε με καίκι σχολείο. Περνάνε απέναντι δηλαδή. Είναι δύο-τρία παιδιά εκεί στη Θήμενα.
0: Και λες, ρε παιδί μου, άλλη Ελλάδα δεν θα έπρεπε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να απολαμβάνει ο κάθε πολίτης Έλληνας όλα τα προνόμια και να διαλέξει αυτός που θέλει να μείνει.
2: Ναι, μην τα λες αυτά γιατί θα του στείλουν κανέναν έξυπνο πίνακα εκεί στους φούρνους που λέει.
0: Τι περάσαμε και του έξυπνου
2: πίνακε. Σε παρακαλώ.
1: Διάβαζα το.
2: Το κράτος εφροντίζει.
3: Θα του βάλουν να πούμε ρεύμα.
2: Ναι, WiFi.
1: Διάβασα κάπου το Σαββατοκύριακο ότι όσο απομακρύνεσαι γενικά από τις πόλεις, τόσο πέφτουν και τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας που λέει έχει γίνει ένα αστικό πλέον κόμμα, γιατί όσο απομακρύνεσαι και πας στην επαρχία, βλέπεις περισσότερο και την εγκατάλειψη. Εμείς δεν την αντιλαμβανόμαστε και σκέψου τώρα νιώθουμε εμείς παρατημένοι, που ουσιαστικά είμαστε και πάρα πολλά άτομα και πού να. Ότι πώς, και δεν μπορούν να μας κάνουν καλά, είναι η αλήθεια.
0: Δεν
1: που
0: μου
1: κάνει
0: εντύπωση.
1: Και όσο απομακρύνεσαι.
0: Υγεία, εκπαίδευση, όσο πιο έξω, τόσο πιο παραμελημένη.
1: Σου λέει ότι ακόμη και στη Μακεδονία, που ήταν αρκετά σκληροπυρηνικά δεξιοί και νεοδημοκράτες, έχουν πέσει πάρα πολύ τα ποσοστά.
0: Αυτό που λένε ότι η Βόρειος Ελλάδα είναι πάει προς Βελόπουλο πολύ, ισχύει ακόμη. Καταρχάς ισχύει ή είναι μύθος.
2: Κοίταξε τώρα.
0: Να ξέρετε, προσβάλλονται οι Θεσσαλονικείς με αυτό.
3: Γιατί προσβάλλονται.
0: Θεωρούν, ρε παιδί μου, ότι δεν είμαστε ακροδεξιοί. Σου λέει ότι όσο είναι τα ποσοστά σε όλη την Ελλάδα ανάλογα με την περιοχή, έτσι είναι και στη Θεσσαλονίκη. Αν υπάρχει δηλαδή αύξηση των ποσοστών του Βελόπουλου στην Αθήνα, υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη. Απλώς είναι άλλο, σου λέει, το δείγμα στη Θεσσαλονίκη και άλλο στην Αθήνα.
2: Ναι, απλώς εκεί, ας πούμε, είναι ικανό το ποσοστό να δημιουργήσει και νέα κόμματα, όπως στην περίπτωση της Νίκης, που στηρίχθηκε εξ ολοκλήρου εκεί για να επεκταθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Όχι, ρώτησα, δεν ξέρω, γιατί άκουσα επίσης.
2: Και εγώ το σκέφτομαι.
0: Δεν λέω ότι είχε βγει ο ανταποκριτής του Sky στη Θεσσαλονίκη και είχε παρεξηγηθεί.
2: Κοιτάξτε, παιδιά.
0: Με το Χιώτη και τον Παπαδόπουλο.
2: Μην παρεξηγούμαστε, γιατί αυτά είναι στατιστική. Μια περίοδο παρεξηγούνταν, ας πούμε, οι αγρότες, η επαρχία πάρα πολύ, γιατί έβγαινε στατιστικά ότι ψηφίζανε πάρα πολύ Χρυσή Αυγή. Τι κάνουμε τώρα. Ναι. Στατιστική είναι αυτή, βγαίνει. Βγαίνουν τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά μετά τις εκλογές. Απλώς δεν δημοσιεύονται συνήθως, γιατί δεν υπάρχει λόγος.
3: Πάντως, εγώ εδώ που βρήκα τώρα ότι. Κάτσε γιατί να το διαβάσω. Για την Νίκη, αυτό που είπες είναι ελληνική λύση. Από την Πιερία ως τη Δράμα, τα υψηλότερα ποσοστά ακροδεξιά, 47% κτλ.
0: Αυτό που τα διαβάζω.
3: Είναι το 24 όμως, είναι από το Liberal.
2: Από προηγούμενες εκλογές.
3: Ναι, απλά γκούγκλαρα λίγο να το δούμε.
0: Okay. Λοιπόν, μάπες, να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά και να σας δώσω το δωράκι το πρώτο της ημέρας. Όχι, ή να πάμε λίγο σε. Εντάξει, θα σας το πω. Όχι, πάμε λίγο σε μηνύματα.
2: Ναι,
0: γιατί άμα σας το πω μετά θα αρχίσετε να στέλνετε μηνύματα και δεν θα μπορώ να διαβάζουμε τα δικά σας. Θα διαβάζουμε για το διαγωνισμό.
2: Βεβαίως. Εδώ ο φίλος ο Βασίλης, ετοιμάσου Κατερίνα. Καλημέρα, λέει. 698-104-1046. Μάπε στο Viber. Εγώ τώρα 40 ετών πια, τα δύο τελευταία χρόνια έχω αρχίσει και μπερδεύω τα ονόματα όπως η μάνα μου.
0: Φίλε, ναι.
2: Επίσης, λέει, όπως και το σώμα μου. Στο κεφάλι, λέει, έχουν αρχίσει και πέφτουν το μαλλί. Ναι, εντάξει.
1: Είδα στον ύπνο μου ότι μου πέφταν τα μαλλιά. Δεν ήταν ωραίο αυτό. Έβαλα το χέρι μου και μου φύγε.
3: Θάνατος είναι βασικά, δεν είναι θάνατος.
1: Σταμάτα, μωρέ, που να φας τη γλώσσα σου.
0: Τα δόντια είναι θάνατος, όχι τα μαλλιά.
3: Ίσα και τα μαλλιά και τα δόντια.
1: Μου έχουν φύγει και σαγόνι εμένα στον ύπνο, τέλος πάντων. Και όμως είμαι ακόμα εδώ.
0: Ναι, στο τέτοιο, ναι. Έλα. Τα μαγριά μαλλιά είναι λαχτάρα. Όχι, λαχτάρα είναι το ψάρι. Τα μαγριά μαλλιά είναι στεναχώρια. Για πες.
1: Καλημέρα και στην Νεκροσύνη. Έβαλα το χέρι μου και έτσι όπως το έκανα μου φύγε τούφα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, μια
3: τούφα. Θέλει... Θα πεθάνει κάποιος.
0: Σταμάτα, ρε Θανάση.
2: Θέλει ένα ξηρό λαδάκι τώρα με τον ήλιο που αλλάζει η εποχή.
0: Στον ύπνο. Και άμα το βάλεις και στον ύπνο σημαίνει ότι θα είναι και τσάμπα.
2: Το ονείρο.
1: Σταμάτα.
0: Έλα.
1: Έτσι και πάθει τίποτα και γεια μου θα σε βρω.
0: Τίποτα.
1: Ρε
0: λέει βλακίες, δεν ισχύει αυτό.
1: Καλημέρα στην Νεφροσύνη.
0: Επίσης κακό πολύ είναι να δεις ότι παντρεύεσαι.
2: Α, ναι.
1: Από το γάμο μου, όποτε βλέπω, πάντοτε θέλω να το σκάσω. Είμαι σπίτι
0: Συγνώμη,
1: μου στο χωριό.
0: Βλέπεις τον εαυτό σου.
1: Βλέπω τον εαυτό μου, το ετοιμάζομαι να παντρευτώ. Όχι με νηφικό απαραίτητα. Τύπου έχω δει ότι είναι ο γαμπρός στην εκκλησία και περιμένει, ναι. Και είμαι Παναγίτσα μου, πώς θα φύγω.
0: Πάρα πολύ. Γιατί ο γαμπρός είναι και αστυνομικός.
2: Και ο γαμπρός το ίδιο μπορεί να σκέφτεται. Παναγίτσα μου, πώς θα φύγω.
3: Δύσκολη μέρα για σένα σήμερα, να ξέρεις.
1: Καθίστε να πω στην Εφροσύνη καλημέρα. Βασίλη μου έλυσε την απορία με το μαύρισμα. Και στην Εφροσύνη μένει για μεγάλο χρονικό διάστημα το σημάδι. Καλημέρα και στη Ζωή, στον Παναγιώτη και στην Αθηνά.
2: Ο φίλος εδώ, ο Πέτρος, περιμένει κλασικά το bitcoin να ανέβει, εννοείται. Καλημέρα και στη φίλη τη Βαρβάρα. Μας λέει ότι οι ντόπιοι εκεί λένε ότι είναι φούρνοι κορσεών, όχι καρίας.
1: Ναι.
0: Η τριπλέτα είναι φούρνη, που είναι η Θήμενα που λέει η Κατερίνα, μετά είναι η Καρία και μετά είναι η Σάμος.
2: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η τριπλέτα που πάει σε ρή, το ένα δίπλα στο άλλο τα νησιά.
2: Okay.
0: Και είναι λάθος, σου λέει, να λέτε φούρνη Ικαρίας. Δεν είναι Ικαρίας, είναι Κορσεών.
2: Μάλιστα.
0: Το άλλο που έβλεπα, δε, και ήταν, μου κάνει τρομερή. Σκεφτόμουν, γιατί του έφτιαξαν εκεί κάτι φαγητά, παιδιά, κάτι μελιτζάνες, χώρια τα, οι γαρίδες, χώρια όλα αυτά που. Ξέρετε, έτρωγε εκεί πέρα. Ο Ευτύχης, βέβαια, έχει κρατήσει αηδία και η εκπομπή του, με την έννοια ότι κάθε 5 λεπτά έχει μια τοποθέτηση.
2: Τι να κάνει.
0: Έχει φάει τις γαρίδες και τις μελιτζάνες που του έχει φτιάξει ο άλλος, που είναι το παρτροπαράδοτο, δεν σου λέει, φουρνιστό που, και την πίτα, κρεμιδόπιτα που κάνουν στους φούρνους, και αμέσως μετά ανοίγει ένα μπισκότο.
2: Τι
0: μετά ανοίγει ένα, τρώει ένα μήλο. Ναι. Μετά τρώει ένα αυτό. Ένα αυτό. Εντάξει, δηλαδή, ναι, τι να
3: και
0: κάνει.
3: Τι να κάνει, ρε, να τα βάζει την τσέπη του.
2: Σωστά. Γιατί Δημήτρη μου, σε αυτό το επεισόδιο των Days Ανεγαρίδες έχει πέσει πείνα σε αυτή την εκπομπή.
0: Έχεις δίκιο. Αλλά σκεφτόμουν ότι ό,τι τρως εκεί είναι από εκεί. Δηλαδή δεν υπάρχει τώρα να φας τώρα τη γαρίδα εκεί και να είναι κατεψυγμένη.
2: Έχει και εδώ, δεν θυμάμαι τώρα αν είναι αλυσίδα ή αν είναι καναδιό, που φέρνουν απευθείας ψάρια από τους φούρνους. Ικαρίας, ψαράδικας,
1: Αθήνας.
2: Βεβαίως, είχα στη γειτονιά μου στη Νέα Φιλαδέλφια πολύ συγκεκριμένο και νομίζω ότι ήταν 2-3 στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
2: Για τσεκάρετε.
0: Λοιπόν, τώρα που ήρθε ο καλοκαίρης, είναι η στιγμή, ξέρετε γιατί, να μην αγχώνεστε. Εγώ τώρα θα σας λέω πληροφορίες για να αποτρέψω οποιαδήποτε πηγή άγχους, οτιδήποτε μπορεί να σας ζορίζει, το πουλάμε, το πετάμε. Έτσι λοιπόν σας λέω ότι ήρθε το Autan, είναι εδώ ήδη, εδώ και χρόνια είναι και ξέρεις ότι το εμπιστεύεσαι, αλλά φέτος δεν ξεχνάς να το προμηθευτείς, γιατί έχει σειρά Autan Defense του γνωστού σε όλους μας Autan διαθέσιμο στα φαρμακεία. Το Autan Defense Extreme Protection της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DIT και προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια, και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή και στα μακρινά ταξίδια, μιας και αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Για πιο καθημερινές καταστάσεις και για όλη την οικογένεια υπάρχει το Autan Defense Long Protection, που είναι κατάλληλο και για παιδιά 2 ετών ακόμη. Φέτος λοιπόν απολαύστε το καλοκαίρι χωρίς κουνούπια, η αξιοπιστία του Autan τώρα και στα φαρμακεία. Σήμερα λοιπόν, μάπες, είναι 16 του μηνός, 16 Ιουνίου, γιορτάζει η Τυχερή και ο Τίχωνας.
2: Πώς
0: ξέρετε καμιά τυχερή?
1: Να είναι πάντα τυχερή.
3: Εσύ που σου πέφτουν τα μαλλιά δεν θα σε όμως.
0: Διεθνή ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Σαν σήμερα. Βέβαια.
2: Σαν σήμερα σε ακούει κάποιο από την οικογένειά μου σήμερα, αυτή την ημέρα.
1: Α το γιορτάσουμε.
2: Ναι, την τόσο ιερή.
0: Α την τιμήσει.
2: Ένα μικρό έμβασμα.
0: 1816 σαν σήμερα.
2: Τι έπαθε?
3: Τίποτα, τίποτα. Μονολόγησα.
2: Α, περιμένει έμβασμα.
3: Τι να κάνω. Τα λέω μόνος μου.
0: Πλέον. Όποτε θέλεις, πες μου να μιλήσω και εγώ τώρα εδώ, γιατί διαβάζω σαν σήμερα.
3: Όχι, πες το σαν σήμερα.
0: Okay,
2: πες το κι εσύ.
0: 1816 σαν σήμερα, λοιπόν, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει. Υπάρχει το σπίτι του στη Γενέβη. Διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη τότε Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται ποιο μυθιστόρημα?
2: Κάθε χρόνο μας το λες.
1: Πες μας, έχει πολλές λέξεις. Πες μας την πρώτη.
0: Μία.
2: Το Χάνιμπαλ.
0: Όχι.
1: Όχι, περίμενε. Πες μας το άρθρο. Δεν είναι ο ιτό.
2: Το ιτ.
3: Όχι, ρε.
2: Το αυτό.
1: Όχι, ο Μουργόλικος.
0: Ωραίο.
2: Ο Τζαναμπέτρης.
3: Πώς είναι η πες αυτή, ναι.
1: Ο Λυκάνθρωπος.
0: Μέρι Σέλεϊ.
3: Δεν μου έρχεται.
0: 19 χρονών. Εμπνέεται από τις ταινίες τρόμου των Φράγκενστάιν. Σαν σήμερα σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη το 1948 αεροπειρατεία. Στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας, δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες, που εκτελεί το δρομολόγιο Μακάο Χονγκ Κονγκ με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ο ένας αεροπειρατής.
3: Άτυχος.
0: Χριστέ μου. Σαν σήμερα το 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα.
1: Μπράβο, Βαλεντίνα.
0: Μπράβο.
1: You go, girl.
3: Έχει φύγει το γκέλ πολλά χρόνια από εσένα πριν.
2: Μάλιστα. Μωρέ, και τον Γκόμιν έχει φύγει εδώ και χρόνια τώρα.
0: Σαν σήμερα, 1720. Δηλαδή το πρώτο διαστημικό. Αυτό που.
2: Μη.
0: 1720.
2: Βασικά, νη.
0: Ναι. Το πρώτο διαστημικό, δύο. Έχει προηγηθεί διαστημικό σφαλό.
2: Βεβαίω.
0: Σκεφτείτε το σε κενό αέρο. Καταλάβατε που το πάω. Ναι, ναι.
2: Όχι, σκέψου και τη δική μας ανατομία σε κενό αέρος.
0: Αυτό λέω. Ναι, εκεί το πάω. Γυμνά όργανα σε κενό αέρος. Αυτό είναι η θεματική μου.
3: Να ξέρεις, δεν έχει ήχο το διάστημα.
0: Άρα, γιατί, τι θες να ακούσεις?
3: Δεν θα ακούσεις τίποτα δικό σου.
0: Γιατί τώρα τι ακούς από το δικό σου?
3: Τι λες, πάρα πολλά ακούω.
0: Λοιπόν, επειδή δεν πρόκειται να παραδεχτεί ποτέ ότι απλώς είπε μια πίπα.
3: Εγώ άλλο θέλω να πω. Εγώ ήθελα να πω για την κλανιά, αλλά εντάξει. Προσπάθησα να μην το πω, να το καταλάβετε.
0: Μα μίλησα για όργανα, όχι για λειτουργίες.
1: Ναι, αλλά από τα όργανα βγαίνει.
2: Και στα όργανα καταλήγει, μην το συζητάτε.
0: Λοιπόν, 1923, Adam Smith, σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας με το έργο του Ο Πλούτος των Εθνών.
2: Μας έχει πάει ένα φεγγαράκι και αυτό στο πανεπιστήμιο, να μην πω πώς μας έχει πάει ο κύριος Smith.
0: Ο Adam Smith, θεμελιωτής. Παγκόσμια οικονομία στηρίζεται στον Adam Smith.
3: Και είδαμε πώς έχει πάει η παγκόσμια οικονομία.
0: Άλλο αυτό, πώς χειρίζονται οι άνθρωποι την παγκόσμια οικονομία. Και άλλο οι θεμελιώδεις αρχές της. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε το 1923. 1890 ο Stan Laurel, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Άρθρου Stanley Jefferson, ο γνωστός λιγνός.
2: Α, ο ηθοποιός.
0: Ναι. 1900 από τον Όλη και ο Στάνλι.
2: Ναι.
0: Δεν θέλω να πω χοντρός γλυκνός τώρα, εντάξει, νομίζω.
3: Γιατί?
0: Κάπως δεν
1: ενώ
0: μου βγαίνει.
1: Ενώ το διαστημικό.
3: Ναι, σου βγήκε.
2: Εγώ σε αυτά.
0: Γιατί τι διάκριση, τι διάκριση κάνουν.
1: Πώς τη λέγανε, την Τερέσα, την Όλγα που
0: πήγε
1: στο διάστημα.
2: Τερέσκοβα.
0: Και είπα μετά και διαστημικό φαλό.
2: Η πρώτη ήταν.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι μια κακή ημέρα για τους μάπες. Ας ελπίσουμε ότι θα βγει μέχρι τις 9 η ώρα. 1952, σαν σήμερα γίνεται ο Γιώργος Παπανδρέου. 74 ετών.
2: Ζωδιάκι.
3: Ο καλύτερος πρωθυπουργός που
2: έχουμε. Τι ζώδια έχουμε τώρα, ρε παιδιά, στείλτε μία η μάπες.
1: Διδήμους.
2: Διδυμάκι. Ωραίος.
0: Σαν σήμερα δε.
2: Πού βρίσκεται τώρα, μιλάει πουθενά εκεί που γίνονται τα πράγματα με τον Πασόκ.
3: Ευρωβουλή κάπου τον έχω δει πολλές φορές.
0: Ευρωβουλή είναι ο Νίκος Παπανδρέου.
3: Μωρέ, ναι, αλλά τον έχω δει και τον Αντρέα να μιλάει εκεί. Μήπως νομίζω δεν ασχολείται.
0: Γιώργος,
3: ναι. Πηγαίνει από εδώ και από εκεί, κάνει. Εντάξει, μωρέ.
2: Εδώ μιλάει στα τοπικά, ρε παιδί μου, όταν μιλάνε ο Ανδρουλάκης, ο Δούκας, αυτά και έχουν κουβέντες ή Διαμαντοπούλου.
0: Αυτό που λέει μάλλον ο Θανάσης και εννοεί. Δεν το είπε σωστά και δυσανασχετεί και από πάνω που το διαβάζει.
3: Μα δεν μπορώ, με μου γουρλώνει τα μάτια μου. Μα λες πίπες.
0: Δεν μιλάει στην Ευρωβουλή.
3: Μα δεν μπορώ.
0: Μάλλον εννοεί στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλιστική.
3: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Που είναι τα σοσιαλιστικά κόμματα της Ευρώπης και εκεί πηγαίνει κατά καιρούς και μιλάει.
3: Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι είμαι στο κόκκινο. Στις μάπες νομίζω ότι δουλεύω.
0: Γιατί στο κόκκινο.
3: Και καλά.
0: Γιατί στο κόκκινο λένε ανακριβίες.
3: Όχι, τα λένε σωστά. Εμείς λέμε ανακριβίες.
0: Λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε, προσπαθήσουμε να ανεβούμε αυτό το χώρο.
2: Θα συνεχίσει το τραγούδι μέρα το έχεις εσύ.
0: Πάμε,
2: για ανά πάσα στιγμή.
3: Εσείς αυτό δεν λέω ότι είμαστε η χειρότερη εκπομπή. Εγώ εκπροσωπώ το τίτλο.
0: Ρε Θανάση, δεν είμαστε η χειρότερη εκπομπή λέγοντας ό,τι λέμε το αντίθετο. Και αν σε κάτι έχεις άδικο, πες λάθος έκανε.
3: Όχι, πλέπε,
0: δεν είναι ο Γιώργος Παπανδρέου στην Ευρωβουλή. Πάμε παρακάτω.
3: Εντάξει, μωρέ, να πούμε παρεξηγήθηκε και κανένα.
2: Ας πάει και ο Παπανδρέου στην Ευρωβουλή να τελειώνουμε.
0: Πάμε σε τραγούδι, παρακαλώ. Ποιος το έχει διαλέξει αυτό?
2: Εμείς σήμερα. Toxic, Britney Spears και Sam the Fuck Up.
0: Ακριβώς.

Και για να είμαστε ωραίοι, λοιπόν, μετά το Toxic, αυτό που ήθελα από πριν να κάνω, αλλά προείχαν τα μηνύματά σας να τα διαβάσουμε. Τώρα όμως που θα πάμε σε αρκετά κομμάτια και σε break, τέλος πάντων θα έχετε χρόνο να λάβετε συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό για ένα φοβερό ξενοδοχείο. Γιατί ό,τι μπορούμε, κάνουμε και εδώ στους μάπες, να έχετε κάτι να περιμένετε και να μην έχετε ένα παραπάνω άγχος, δηλαδή αυτό του πού θα πάτε διακοπές. Μαγκάτα, λοιπόν, στις Ροβιές. Μιλάμε για ένα. Θέλω να μπείτε και να το δείτε κιόλας. Είναι ένας εξαιρετικός σχεδιασμός, φοβερή θέα, θάλασσα, δωμάτια ευρύχωρα, καλέσθητα. Είναι όλα αυτά εναρμονισμένα με το περιβάλλον. Αυτό είναι το Μαγκάτα. Έχουν εφαρμόσει πρακτικές οικολογικής συνείδησης για να δημιουργήσουν μια συνειδητή εμπειρία. Εξερευνήστε τις μεμονωμένες κατηγορίες δωματίων, προσαρμοσμένες στις μοναδικές σας προτιμήσεις, για μια πραγματικά αξέχαστη διαμονή. Μαγκάτα Seaside Hotel. Μπείτε, δείτε, ξεμυαλιστείτε δραστηριότητες και εμπειρίες υψηλής ποιότητας. Ο 104,6 λοιπόν και το Mappe Show, και φυσικά το ελληνικό site τουρισμού hellogreece.gr προσφέρουν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τριήμερο στις Ροβιές για δύο άτομα με πρωινό στο Mangata Seaside Hotel. Το μόνο που θέλω να κάνετε, να στείλετε λέξη Ροβιές και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 του μηνός. Πάμε να ξεκινήσει η μέρα μας έτσι, με ωραίες διακοπές.

0: Αυτή είναι η Ντέμι και αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στον ελληνικό ραδιόφωνο. Κουτρουβάλα, παιδιά, τα πράγματα πάρα πολύ άσχημα. Αλλά τουλάχιστον είναι ομολογημένα. Εδώ δεν παίζουμε, εδώ παίζουμε κάτι που δεν είμαστε ή δεν ισχυριζόμαστε ότι νιώθουμε κάτι που δεν ισχύει. Γι' αυτό ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει κι εσείς. Μην νιώθετε στραβά ή άβολα για το πώς ξυπνήσατε. Να είστε OK με αυτό που είστε. Με αυτό που ξυπνήσατε, με αυτό που νιώθετε, με αυτό που ζείτε. Και αν θέλετε να το ξεπεράσετε, κάποια στιγμή θα έρθει και, θα έρθουν και οι κατάλληλες συνθήκες και θα το θέλετε κι εσείς αρκετά, ώστε να τα καταφέρετε. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Πάμε κατευθείαν στους μαπές.
1: Να θυμίσω, το θέμα ημέρας είναι πράγματα που περιμένω. Τι περιμένω το καλοκαίρι, την άδεια, τον χειμώνα, τα Χριστούγεννα, γενικά.
0: Γενικά,
1: στη ζωή.
0: Σε αυτή τη φάση, γιατί ανυπομονείτε. Ναι, οι περισσότεροι λογικά τις διακοπές, αυτό που είπε και ο Βασίλης, αλλά σε κάθε περίπτωση ότι. Και.
1: Μεγαλώνοντας,
0: τι βλέπετε να αλλάζει σε εσάς, τι έχει συμβεί, είτε κακό, είτε καλό, είτε συνήθεια, είτε κάτι που σας έχει πιάσει, σας έχει βρει.
1: Κουσούρια, ας πούμε, αυτό που πάμε να κάτσουμε, εγώ πια.
0: Λες οπαλάκια.
1: Όχι, αλλά ένα ηχάκι θα το κάνω έστω και από μέσα μου, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, και μετά ψάχνουμε και δικαιολογούμε και λέω ήτανε πολύ χαμηλή καρέκλα, ήτανε προχθές leg day στο γυμναστήριο, είχα πιαστεί λίγο από εδώ από εκεί. Όχι, η πραγματικότητα είναι ότι χρειάζομαι μια μικρή ηχητική ανακούφιση, ναι, καθούμενος.
2: Και εντωμεταξύ ο τρόπος με τον οποίο τα κάνεις αυτά τα πράγματα και εκφράζεις αυτή τη δυσκολία την κινητική είναι ίδιος με κάποιον, με κάτι που κάνουν οι δικοί σου, η οικογένειά σου. Εγώ για να σηκωθώ κάνω μπουνιές στα χέρια όπως η γιαγιά μου. Προφανώς το έχω δει πάρα πολλές φορές και χωρίς να το καταλάβω δεν τα στηρίζω έτσι απλά. Κάνω μπουνιές. Κάνω μπουνιές και στηρίζομαι και σηκώνομαι.
1: Αυτό είναι και λίγο επιθετικό εντωμεταξύ.
0: Σαν, σαν το House of Cards.
3: Εγώ πιάνω πολλές φορές την πλάτη της πολυθρόνας.
2: Την πιάνεις.
3: Δηλαδή κάνω αυτή την κίνηση, γυρνάω και στηρίζομαι στην πλάτη για να σπρώξω.
1: Παπουδίστικο.
2: Κάποιος το έκανε.
3: Το έκανε ο παππούς
1: μου. Παπουδίστικο αυτό, ναι, χαρακτηριστικό.
3: Επίσης περπατάω σαν τον πατέρα μου πλέον. Με ξεκουράζει η αφόρητα και βρίσκω τρομερή ισορροπία τα χέρια να είναι δεμένα σε πλάτη.
0: Όταν είχαμε ξεκινήσει το μάπα, ο Στέφανος Γκέιτλι που ήταν ο πρώτος μάπας, μας έδειχνε αυτό το στυλ το οποίο δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο είχα γελάσει. Πώς περπατάνε οι μεγάλοι άνθρωποι που σκύβουν λίγο μπροστά, δένουν τα χέρια πίσω, αυτό που λέει τώρα ο Θανάσης, πηγαίνουν μπροστά από την υπόλοιπη οικογένεια. Έπρεπε να το δείτε να το κάνει, ναι, με τις σαγιονάρες του. Λοιπόν, και πήγαινε και σε κάποια φάση γυρίζουν ελαφρά το βλέμμα για να δουν που είναι η υπόλοιπη οικογένεια.
1: Ναι, τσεκάρισμα.
0: Τσεκάρουν και τους λύνουν τα χέρια από πίσω και κάνει ένα ελαφρύ έναυσμα ότι ελάτε.
1: Ναι, ναι, αυτός, πάμε.
0: Δηλαδή, κάντε πιο γρήγορα. Ναι. Και μετά ξαναδένει χέρια και συνεχίζει να πηγαίνει μπροστά.
3: Δεν γυρνάει καν πολλές φορές.
0: Λίγο έτσι είναι ένα.
3: Κάνει σκιά.
0: Ναι, α, και αυτό, και αυτό. Ναι, ναι. Και απλώς απλώνει λίγο το χέρι και του κάνει ελάτε.
1: Ο παππούς μου ο Βλάχος, που ήταν τέλος πάντων πολύ προσεκτικός με τα ιατρικά από μια περίοδο και μετά. Όχι υποχόνδριος, αλλά ήταν προσεκτικός. Ναι. Όταν κάτι τον έπιανε, αποκτούσε ειδικές κινήσεις και έβρισκε δικά του πράγματα, ας πούμε, καινούρια για να μην το επιβαρύνει. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Θανάσης τύπου, ας πούμε, για να σηκωθεί, θα έλεγε σήμερα με πονάει το αριστερό. Δεν θα το πατήσω. Ποτέ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα πατήσω το δεξί, θα στηριχτώ με τα

0: δύο πόδια, θα βάλω λίγο στην καρέκλα, θα πω ελάτε να με βοηθήσετε, θα σηκωθώ και μετά περπατάει κανονικά.
1: Λίγο πολύ βλάχος είμαι.
2: Λίγο Mr. Bean, δηλαδή προσπαθούσε να βρει διάφορους τρόπους να λύσει το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρεπόμουν να το πω, αλλά θα το πω. Χθες, παιδιά, έπεσα στο μπάνιο.
2: Έλα ρε. Έπεσε. Πρόσεχε. Έπεσε κανονικά.
0: Κολόκατσες.
2: Άμα κολόκατσες.
1: Ρε, έχω ένα πρόβλημα με, μη πω τώρα, με την κολοκουρτίνα. Πολλές φορές κάνει κοιλιά από τα νερά και ρίχνει τα νερά έξω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Γιατί την έχω από μέσα, δεν την έχω απ' έξω, γιατί θα γίνονται όλα
2: μουσικά. Από μέσα, ναι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν. Χθες μου έγινε αυτό και με έπιασαν αυτά τα νεύρα που με πιάνουν πάντα από το πουθένα για ένα δευτερόλεπτο. Κλούγα μου το φίλε μου. Και στην κίνηση που έκανε τη σακαρτούρ, φεύγει το πόδι. Και σκάω με την κολάρα. Μπα με την ουρά μέσα στο μπάνιο. Τάκ. Και νιώθω ότι ράγισε η λεκάνου.
0: Γέμισε ο τόπος κόλλο.
1: Και κάθομαι εκεί με την κολάρα. Δύο λεπτά, δεν κλαίω, φωνάζω, λέω αχ, και να λέω αχ ο κόλλος μου.
2: Μπορείς να ξεκινήσεις σιγά σιγά να λες πισινός τώρα. Είμαστε στις τέσσερις φορές κόλλος.
1: Αναρωτιόμουν αν με ακούγαν οι υπόλοιποι από την γειτονιά, τι θα σκεφτώ.
0: Έχετε φωταγωγό?
1: Ναι.
0: Σ' ακούγανε.
2: Σ' ακούγανε.
3: Μιας και λέμε
1: και
3: για...
1: Έκανα.
3: Α, πες.
1: Και τι έκανα. Χωρίς λόγο, απλά για να ανησυχήσω, σαν κολόγερος, πήρα την κυκή και τη το μπάνιο. Έπεσα.
0: Ντροπή σου.
2: Έπεσε.
0: Ντροπή σου. Έπεσα στο μπάνιο. Πήρε την άλλη και τη είπα: έπεσα στο μπάνιο να τρέχει. Άλλη να μην μπορεί να τρέχει και να κάθεται.
3: Τι να σου κάνει, Χριστίνα.
1: Απλά δεν την ανησυχήσω.
2: Να ανησυχήσει.
1: Μου ζέρεσε για
2: μηνύματα. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει να ανησυχήσει σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, θα σα πω για το Vodafone και θα πάμε στην Κατερίνα που κάτι θέλει να πει. Ελπίζω να είναι η έρευνά τη ή οτιδήποτε τέλο πάντων. Είναι η έρευνα. Πάρα πολύ ωραία. Σε αυτέ περιπτώσει μπορεί να πάρει την Κική λοιπόν τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει σε αυτή την περίπτωση και το είναι Vodafone Tech Service. Όχι. Αν όμω σου πέσει το κινητό ή σπάσει το κινητό ή χαλάσει το κινητό, για να μην χαλάσει και εσένα η διάθεσή σου και η ζαχαρένια σου, παίρνει Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή, εντοπίζουν το πρόβλημα, το λύνουν και προχωράμε με εγγύηση μάλιστα. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση, επαναλαμβάνω, και έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση για να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Σιγουριά Vodafone, μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
4: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Μιας που μιλάμε για μεγαλύτερες ηλικίες, υπάρχει ένα νέο τρέντ ευεξίας, το οποίο λέγεται νόνα μάξινγκ.
0: Τι θες, Κατερίνα?
3: Λοιπόν, νόνα είναι η γιαγιά στα ιταλικά. Μάξινγκ είναι να ζούμε κάτι στο φουλ. Και σου λέει ότι το μυστικό πλέον της καλής ζωής, της ευημερίας, της ηρεμίας, είναι να ζούμε όπως Ιταλίδες γιαγιάδες.
2: Πώς λέει?
3: Τι σημαίνει αυτό?
1: Ναι. Στις πλάτες των άλλων.
3: Σταμάτα μωρέ. Μαγειρεύουμε από το μηδέν. Κάνουμε slow cooking. Δεν κάνουμε γρήγορα ένα τόστο, άντε να μαγειρέψουμε να φάμε. Είναι πλέον το φαγητό μας μια τελετουργία. Βασίλη,
2: επιβεβαιώνω ότι τώρα που ψάχνω λίγο για
3: ευεξίες.
2: Όχι.
0: Ποτέ.
2: Τώρα αυτό που θα πω δεν το περιμένεις. Συσκευές ηλεκτρικές για το σπίτι που έχουν σχέση με την κουζίνα, για το τι έχει, που έχει φτάσει η τεχνολογία ως προς το μαγείρεμα. Εντάξει, δεν είναι τόσο άσχετο τελικά όσο ακούγονταν στο κεφάλι μου. Ας πούμε, οι νέοι φούρνοι μικροκυμάτων δεν είναι μικροκυμάτων ή είναι και μικροκυμάτων, αλλά σε κάθε περίπτωση προτιμάται ο ατμός που το ζεσταίνει το φαγητό ή το ξεπαγώνει ή το ψήνει κανονικά όπως έχει συνηθίσει, πιο αργά από το φούρνο μικροκυμάτων, αλλά σίγουρα πιο υγιεινά. Οπότε εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία που λέει τώρα η Κατερίνα.
0: Βεβαίως.
2: Πιο αργά από το μηδέν. Και προτιμούμε να το ζεστάνουμε υγιεινά παρά να ρισκάρουμε τα μικροκύματα, γιατί δεν ξέρω και αν είναι και αν δεν γίνεται.
3: Και ερχόμαστε σε επαφή με το τρόφιμα. Πιάνουμε την ντομάτα, την τρίβουμε, φτιάχνουμε τη σάλτσα, μαγειρεύουμε
0: για άλλους. Και να την έχουμε μαζέψει. Είναι πολύ ωραίο.
2: Ωστόσο, και αυτό οι Ιταλίδες όταν φτιάχνουν οι γιαγιάδες, όταν φτιάχνουν τη σάλτσα ντομάτα, με τα χέρια τη ζουπάνε και την τελειώνουν.
0: Βεβαίως. Είναι η προσωπική επαφή που θες να έχει. Ωστόσο, ξαναλέω. Η γιαγιά, η Ιταλίδα, όπως τα ξέρω εγώ τα πράγματα, ναι, slow cooking, ναι, τα υλικά είναι αυτά, αλλά είναι πολύ βαριά τα πράγματα. Σου φτιάξει μια φωκάτσια και έχει 2 κιλά λάδι, να πούμε.
1: Ναι. Μαγειρεύουν όπως παλιά, ρε φίλε, το με το βούτυρο.
0: Σοτάρει το κρεμμύδι, σου έρχεται εδώ μπουκόνι.
2: Περίμενε, το λάδι όμως είναι το μεσογειακό, το λάδι δεν είναι βιομηχανικό. Καταλαβες.
0: Ναι, είναι ρίχνο.
1: Και πάλι δεν έχει να κάνει.
3: Είναι, σομάρα έχει, τώρα. Έχει να κάνει
2: δεν
3: βάζουν με
2: το βούτυρο οι Ιταλοί.
1: Άλλο λέγα το βούτυρο. Ναι. Καλά, βάζουν, αλλά.
2: Κυρίως βάζουν το λάδι όμως.
1: Ο Βασίλης όμως περιγράφει μια κατάσταση που την έχω δει και εγώ σε γιαγιάδες. Άλλο να βάλεις ένα νεροπότηρο λάδι, άλλο να βάλεις ένα σφινάκι.
2: Ιταλίδες γιαγιάδες.
0: Η φωκάτσια της Ιταλίδας έχει νεροπότηρο.
2: Πού βρήκες Ιταλίδα γιαγιά?
1: Σε ντοκιμαντέρ,
0: Δημήτρη, τις έχουμε...
2: Έλα, έλα, ντοκιμαντέρ βλέπω και εγώ, Θανάση.
1: Ναι. Τις έχουμε δει, ρε,
3: η φωκάτσια, έλα, ρε, Κατερίνα. Ούτως ή άλλως.
1: Απλέμμα αντιρρυσίασε με τη μία να πω.
3: Η φωκάτσια ούτως ή άλλως είναι λιπαρή. Αλλά σου λέει, είναι η διαδικασία, δεν είναι μόνο το φαγητό ως φαγητό. Εννοείται ότι πρέπει να είναι και υγιεινό, ρε παιδί μου, να απομακρυνθούμε από τα τζάνκ και λοιπά. Αλλά είναι και η διαδικασία, όπως επίσης η κοινωνικότητα.
0: Της Ιταλίδας πιάς.
3: Της Ιταλίδας.
1: Να μαγειρεύεις με άλλες γιαγιάδες.
3: Ναι, πάμε δυο-δυο, σαν τους χιώτες που λέμε και εδώ πέρα. Δηλαδή
0: στη μαγειρική είμαστε ακόμα ή φύγαμε?
3: Όχι, έχουμε φύγει. Πάμε κάπου με τα πόδια, πάμε στη λαϊκή, χαιρετάμε τους παραγωγούς. Γεια σας, τι κάνετε, καλημέρα. Κάνουμε σχέσεις με την γειτονιά μας.
0: Μου αρέσουν.
3: Ναι, με την πολυκατοικία μας.
1: Πολύ ωραία, ρε, μπουκα δεν όμως όλο αυτό. Τι άλλο θα κάνεις στη ζωή σου, μόνο θα μαγειρεύεις.
0: Έχει πάρει σύνταξη, κυρία.
3: Έχει πάρει σύνταξη. Ή τέλος πάντων προσπαθώ να ζω λίγο πιο ανθρώπινα. Λέω μια καλημέρα. Βλέπω, πηγαίνω στο ίδιο σούπερ μάρκετ.
0: Ποια βλέπεις, για πες δύο Ιταλίδες ονόματα. Ποια βλέπεις, ας πούμε, ποια κυρία?
3: Δύο Ιταλίδες.
0: Ναι.
3: Έχω την κυρία Πέννη,
0: ναι,
3: από δίπλα, η
0: βεβαίως
3: οποία πετάγεται και από το γυάλινο καμιά φορά με κοψοχολιάζει.
1: Είσαι με Ιταλίδες μένεις?
3: Όχι, αλλά η Πέννη θα μπορούσε να είναι διπλανή μου.
2: Ωραία, εγώ δεν κατάλαβα. Ξέχασα το σκοπό μας.
3: Ρε παιδί μου, είναι ένας τρόπος ευεξίας. Πώς να ζούμε καλύτερα.
0: Lifestyle, ναι, με βάση τις γιαγιάδες Ιταλίδες, οι οποίες σου λέει αφενός, ας πούμε, ασχολούνται με τη μαγειρική, ναι, τους, ναι, με αυτόν, ναι, τον κατάλαβα, τρόπο που είπαμε, και μετά έχουν παρεούλα, κυκλοφορούν το έτο.
1: Ναι, slow cooking.
3: Slow cooking. Η κοινωνικότητα είναι πολύ βασικό στοιχείο,
2: ναι,
3: να κοινωνικοποιούμαστε.
1: Πριν φτιάξω σομπούκο, μεγάλο σέτο,
0: ναι,
1: τάι σέτο,
0: ναι,
1: πήγαινε το στο βουνό,
3: μπράβο,
1: σφάχτο.
3: Μπράβο.
1: Ναι.
2: Το
1: πας
2: εκεί, το πας εκεί.
3: Ναι, αυτό είναι.
2: Πολύ ωραία. Δηλαδή μέχρι να φάω θα πρέπει να έχω κάνει ολόκληρο.
1: Αυτό λέμε.
3: Να έχει χτίσει μια σχέση.
2: Εδώ
3: μια
2: μπριζόλα έχω στο ψυγείο και βαριέμαι να την ψήσω τόσες εβδομάδες και μάλλον έχει χαλάσει τώρα.
0: Εγώ που έχω χτίσει σχέση. Μπουκά
1: σου λέει καπνισέ την, κάτσε 50 μέρες, κοίτα την.
0: Άμα έχω χτίσει σχέση με τον Τελιβερά μου, μετράει?
3: Φυσικά.
2: Όχι τέτοια σχέση, Βασίλη, δεν πρόκειται να βοηθήσει το φαΐ αυτό.
1: Ναι. Το
2: ό,τι είναι τώρα. Λοιπόν, πριν πάμε στην Όλγα μας, ο καθένας εδώ, ό,τι θέλει. Λοιπόν, μάπες, ακούστε τώρα.
0: Υπάρχει προσωπική επαφή.
2: Ζημά.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη. Γεια σου,
2: Βασίλη. Ζημά. Έλα, ζημά. Λοιπόν, ταξίδι στη Ρωσία του 19ου αιώνα. Παιδιά, για όποιον θέλει να τρώει και να τα έχουν μεγαλώσει, φροντίσει και νοιαστεί άλλοι. Εκείνος να πηγαίνει απλώς και να απολαμβάνει, θα πάει στο ζημά. 19ος αιώνας, και πέρα από την πλάκα που θέλει να απολαμβάνει σε κόνσεπτ ότι ζει, και αυτό να μεγαλώνει και την απόλαυση. Να την, πολλαπλασιάζει. Αν θες λοιπόν να βιώσει ένα ταξίδι στη Ρωσία του 19ου αιώνα, ξεκινά από την καρδιά της Γλυφάδας. Ζημά. Μια μοναδική γαστρονομική και αρχιτεκτονική εμπειρία, γιατί ξεκινάει από το κτίριο, για να καταλάβετε. Γλυφάδα μεταφέρει τους επισκέπτες στη Ρωσία. Ένας χώρος εστίασης, όχι απλώς ένας χώρος εστίασης, μια πιστή αναπαράσταση μιας ρωσικής ίσμπα. Που εχθές, Κατερίνα, τι είδες ότι ήταν ένα κελάρι ρωσικό, τι είπατε, μου είπατε.
3: Δεν το έψαξα.
1: Ένα καταφύγιο. Ένα καταφύγιο στο δάσος πρέπει να είναι.
2: Σωστό.
1: Το...
2: Παραδοσιακό λοιπόν ξύλινο σπίτι, σωστά, πολύ σωστά, του 19ου αιώνα, φέρνει την ατμόσφαιρα της ρωσικής στέπας, της Υπαίθρου, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μιλάω για μια αρχιτεκτονική χρονοκάψουλα. Αυτό είναι το ζημά. Και για να σας ψήσω τώρα και με τα πιάτα, κλασικές σούπες, παραδοσιακό μπορς και η πλούσια σολιάνκα. Σολιάνκα. Χειροποίητα ζυμαρικά, πελμένη και βαρενίκη.
3: Βαρενίκη,
2: συγγνώμη. Εμβληματικά πιάτα μπιφ στρογκάνοφ. Ωραία. Και κοτόπουλο Κίεβ. Οκ, okay, αυτό το πέτυχα. Στο ζημά λοιπόν δεν σερβίρουμε απλώς φαγητό, προσφέρουμε, μου λένε εδώ, μια βουτιά στην ιστορία και τον πολιτισμό μιας άλλης εποχής, συνδυασμένο πάντα με την αρχιτεκτονική. Μπορείτε να μπείτε και να ξεμυαλιστείτε στο zimabar.gr, να κλείσετε το τραπέζι σας, αν και εμείς σας έχουμε φροντίσει, δεν θα μιλούσα τόση ώρα χωρίς να σας έχουμε καβατζώσει. Τώρα στείλτε τη λέξη ζημά με γιώτα, ζήτα γιώτα μία αλφα, και το ονοματεπώνυμό σου για να διεκδικήσεις τραπέζι για δύο αξίες 80 ευρώ. Εντάξει, ζημά και ονοματεπώνυμο.
3: Εμένα μου το έχεις, ναι, μου το έχεις πουλήσει πάντως. Θέλω πολύ να πάω, όπως τα ακούω.
2: Πουλάει τον εαυτό του, νομίζω, ναι, αλλά ναι, και εγώ ναι, τα έχω δώσει όλα, η αλήθεια είναι.
1: Άντε, βγάλε μας, μπούκα, πάμε.
2: Πάμε.
3: Η Ισμπά που λέτε είναι παραδοσιακή ξύλινη εξοχική κατοικία της Ρωσικής Υπαίθρου.
2: Α, μπράβο. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στην Όλγα μας.
4: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Έλα ρε παιδάκι μου, έλα ρε παιδί μου.
1: Καλημέρα.
2: Υπάρχει, Όλγα μου, κάτι για το οποίο ανυπομονείς αυτή την περίοδο?
1: Ναι, να γυρίσει η Αναστασία από την άδειά τη. Καλημέρα, Αναστασία.
2: Αναστασία, σε περιμένουμε.
0: Πότε γυρνάει? Πότε γυρνάει η Αναστασία μας?
1: 23.
0: Ακού, η άλλη φωνάζει.
3: Μα 23 είναι μια εβδομάδα ακόμα.
0: Και φεύγει εσύ?
1: Κάθομαι κι εγώ μετά, 5 μέρες, ναι.
3: Και μετά
4: 5 μέρες μόνο.
3: Α, κάθεσαι, ναι, εννοείς, αρεπό.
0: Άμα.
3: Πω, δύσκολο τώρα, μια εβδομαδούλα φουλ.
2: Καλά, άντε, κάτσε να γυρίσει η Αναστασούλα.
3: Μάστα, Αναστασία, και μαζεύεται και έλα.
0: Μάστα.
2: Μάστα.
0: Λοιπόν, έλα, Όλγα μου, πες μας τι καιρό θα κάνεις σήμερα.
1: Παιδιά μου.
0: Ναι, παιδιά.
1: Σιγά σιγά ξεκινάει η αστάθεια στη χώρα μας. Από σήμερα οι μπόρες και οι καταιγίδες θα αφορούν τη βόρεια χώρα και αύριο θα γενικευτούν. Σήμερα λοιπόν αναμένουμε αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα αρχικά. Από το μεσημέρι θα αρχίσουν να πυκνώνουν νεφώσεις, ειδικά στα βόρεια ορεινά τμήματα, και θα εκδηλωθούν μπόρες και ειδικά προς την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σε ορεινές όμως περιοχές, καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία λοιπόν θα παραμείνει έτσι. Θα έχουμε αρκετή ζέστη και σήμερα, θα παραμείνει λοιπόν υψηλή η θερμοκρασία και θα φτάνουμε στα ανατολικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Χθες προς την Καρδίτσα, στη Φθιώτιδα, φτάσαμε και κοντά στους 36 με 37. Παρόμοιο θα είναι και το σκηνικό σήμερα, θερμοκρασιακά τουλάχιστον. Ενώ στα δυτικά θα είναι πιο ήπιες οι θερμοκρασίες. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη ασθενής και θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα την Τετάρτη θα ενισχυθεί η αστάθεια, θα έχουμε αρκετές μπόρες και καταιγίδες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, και στην Αττική αναμένουμε κάποιες μπόρες και καταιγίδες. Θερμοκρασιακά δεν θα γίνει και κάτι ακραίο την Τετάρτη, μια μικρή πτώση στα κεντρικά και στα βόρεια. Και όσο πάμε προς το τέλος εβδομάδας, ενισχύεται το Μελιτέμι στο Αιγαίο. Κρατάει έτσι πιο δροσερό το περιβάλλον στα ανατολικά, αλλά τι κάνει, αυξάνει την επικινδυνότητα και κάνει πιο δύσκολες τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, πάμε του γρου. Εντάξει, καλοκαίρι είναι. Άμα δεν έχει ζέστη τώρα Ιούλιο, Αύγουστο, πότε θα έχει?
3: Ναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δεν θα έχει πιο πολύ ζέστη, γιατί το Μελιτέμι θα διατηρήσει.
0: Ναι, πε αυτό το δικό σου. Που σου αρέσει πολύ το air condition, το φυσικό air condition.
2: Το φυσικό air condition.
1: Έλα, σταμάτα, γιατί μου
5: λέει. Εσύ σταμάτα, πρώτη.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Κάτι πολύ, όντω εξαπλώνεται γρήγορα η πυρκαγιά με το Μελιτέμι.
0: Ναι. Θεότριλι, το είδατε.
2: Ναι.
4: Το σοβάρμισε και καλά για τώρα.
5: Εσύ σταμάτα, σε παρακαλώ.
0: Αλλά εδώ που τα λέμε είναι επικίνδυνο για παιδί.
1: Ναι, γιατί εκεί που θέλω είμαι και σοβαρή. Και τα κάνω πλάκα.
3: Ό,τι θες κάνεις.
0: Παιδί μου, δεν είναι καλά ούτε αυτή.
3: Ποιος είναι?
1: Δεν έχει καταλάβει.
0: Τέλος πάντων.
1: Εγώ το πρωί χαμογελάω λες και θέλω να τους σκοτώσω όλους.
3: Όχ, δεν τη βλέπω καλά, ρε.
0: Είπε χαμογελάω λες και θέλω να τους σκοτώσω όλους.
3: Ναι.
2: Από το πρωί.
3: Όχ, τώρα θα πούν μας το είχε πει. Θα μας τρέχουν. Τι πάθαμε.
0: Ναι, εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι πέσαμε από τα σύννεφα και ότι ήταν κανονικό.
4: Εγώ δεν πάω μέσα για συγκάλυψη. Θα την δώσω.
3: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Τίποτα, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Καλή. Κανα τριήμερο θα πας. Όλοι θα πάτε καν τριήμερο τώρα.
2: Έρθει στη Λίτσα, περίμενε.
0: Που σου κου. Ούτε που σου κουμπορεί. Α, είναι και Σαββατοκύριακο δουλεύεις δηλαδή. Α, μάλιστα.
1: Ναι, καλέ. Μέχρι να έρθει η Αναστασία δουλεύει.
2: Η Αναστασία, πώς τη λέει, ναι.
0: Μάλιστα.
4: Τι την ήθελε η καριέρα?
1: Εντάξει. Τι θέλω την καριέρα ακόμα.
0: Πάει του γρου η δικιά μας. Έλα, έγινε, μεγάλη μου. Καλημέρα.
1: Φιλάκια.

0: αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
9: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
9: Για μένα?
10: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
9: Τότε δε στο κουλ.
10: Στην πόλη. Αποκλείεται.
9: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια

0: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Καλημέρα, Εβάνα.
2: Καλημέρα.
0: Πώς είσαι, είσαι καλύτερα από χθες που ήσουν λίγο αδιάθετη?
2: Είμαι καλά, είμαι πολύ καλά.
0: Μπράβο.
3: Ας και είσαι και ακούγεσαι και πάρα πολύ μας έλειψες. Θα ήθελα έτσι όσο συγκεντρώνεις τα νέα σου να σε ενημερώσω ότι η Κατερίνα χθες που της είχε στείλει τη σκαλέτα και ανέλαβε έτσι να μας ενημερώσει για τα lifestyle και τα gossip ήταν εξαιρετική. Στο πόδι σου πάντα.
0: Μπομπα.
3: Ναι, ναι, ναι. Δεν άφησε τίποτα.
4: Σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη.
2: Μπράβο, Κατερίνα. Με κάνεις πολύ περήφανη.
4: Σε ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ για όλα όσα μου έχεις μάθει, για τις μέρες που μου έχεις χαρίσει.
2: Τώρα,
4: την εμπιστοσύνη.
5: Τώρα που το λέει, Εβάνα, και θα σου φάει τη θέση αυτή.
0: Τώρα που το λέει αυτό η Κατερίνα στο διάλειμμα, λέγαμε λοιπόν, γιατί ξέρετε ότι το Μάπεσο κυρίως συμβαίνει στα διαλύματα, ότι εχθές είχε δύο εκ διαμέτρου αντίθετες συναυλίες, τα λέει κανείς.
3: Γιατί είπαμε πολλά στα διαλύματα.
0: Όχι, είχε Γιάννη Χαρούλη.
4: Και εγώ κάθε φορά που ξεκινάει έτσι, λέει, κάνω το σταυρό μου, λέω Παναγίτσα.
0: Να μην με φοβάστε, γιατί ακόμη και αν πω αυτό που λέγαμε, το λέω με τρόπο που να μπορεί να υποθεί στον αέρα. Γιατί δεν έχουμε κάτι να ντραπούμε ή να φοβηθούμε, ότι είμαστε καλές ψυχές, με καλή πρόθεση σε κάθε περίπτωση. Ακόμη και αν λέμε το χειρότερο πράγμα. Α, για κάποιο λόγο το λέμε, δεν είμαστε τρελοί.
3: Ναι, καλέ. Ναι,
0: έλεγα λοιπόν ότι η άλλη συναυλία ήταν πάνω σκιάμος.
3: Βέβαια.
0: Και έτσι πήγαν οι μεν και οι δε. Μου θυμίζει εκείνες τις εποχές που ήταν οι μεν στο Privilege,
3: ναι.
0: Οι δε ήταν στο Rock Wave. Και συναντιόντουσαν εκεί πέρα στη μέση και τσακώνονταν.
3: Τι κόντρα.
4: Είχε πάνω και άμμο στο Βεάκιο, είχε στο θέατρο Πέτρας Γιάννη Χαρούλη και είχε και release Limp Bizkit.
3: Εγώ πέτυχα και κάτι story με άλλη και στην Πρωτοψάλτη.
4: Ναι, αυτό που ήταν άραγε. Σε κανένα κυποθέατρο Παπάγου, πιστεύω. Τι
2: χειρότερο είναι να είναι κοντά.
0: Ναι, για να μην.
2: Για να μην μπαίνει ο ήχος ο ένας τον άλλον. Για σκεφτείτε ένα remix, Χαρούλη Γιάμο,
3: αυτό,
2: στον αέρα.
3: Αυτό που λες, Εβάνα, νομίζω πριν κάνα δύο χρόνια Δημήτρη δεν ήταν δίπλα στα βραβεία. Στα μάτι βραβεία, δίπλα μία metal.
2: Μια ροκ βραβιά.
3: Μία πολύ μεγάλη metal συναυλία που είχε γίνει χαμός.
0: Δεν το θυμάμαι.
3: Ένα πολύ πολύ γνωστό τώρα συγκρότημα.
2: Ναι, ναι, ναι,
3: χαμός.
0: Από metal στοιχείο στα βραβεία θυμάμαι Δημήτρη Κοργαλά να κάνει κολοδάχτυλα στον Νίνο.
3: Μη.
4: Oh no.
0: Ναι, γιατί είχε τολμήσει να βγει ο Νίνος στα Video Music Awards και να τραγουδήσει Wake Me Up When September Ends.
3: Ήταν πολύ καλό!
4: Και τα πήρε κρανίο ο Κοργιαλάς.
0: Τα πήρε γιατί θεώρησε μεγάλη ασέβεια. Όταν... να τραγουδήσει.
4: Τι λες, ρε εσύ.
0: Ναι,
3: όταν και... τραγούδαγε Paradise City αποστολή Ζώη, δεν τον πείραξε.
0: Δεν ξέρω αν ήταν στο κοινό.
5: Δεν τον είχαν φωνάξει τότε.
0: Ήταν εκείνα τα βραβεία. Αν δεν ήταν εκείνα, ήταν τα προηγούμενα ή τα επόμενα. Ήταν πολύ κοντά, αλλά νομίζω ήταν εκείνα που είχαν ψιλογιουχάρι την Άτζελα Δημητρίου.
4: Τι λέει,
3: η Άτζελα στα βραβεία,
5: Γενικά στα βραβεία.
2: Η Άτζελα στα βραβεία φέτος θα είναι με τη Ριέλη.
0: Θα είναι και
2: φέτος.
4: Πάντως η Ειρήνη από τις High Five είχα το DVD σε μια συναυλία τους που είχε πει το Sweet Child of Mine. Το είχε πάει γόνα. Πάρα πολύ καλή. Επίσης, μας πληροφορεί η Αθηνά, συγγνώμη, ότι η πρωτοψάλτη Πορτοκάλουγλου είχε στο θέατρο Βράχων.
0: Το θέμα δεν είναι μωρέ, νομίζω, και του Δημήτρη, δεν ήταν ότι πώς το είπε ο Νίνο το τραγούδι, ότι τόλμησε να το ακουμπήσει αυτό το κομμάτι. Όπως πιο παλιά είχε κάνει μια διασκευή στα δικά μου τα χρόνια, ο Ρόκος Σιδηρόπουλου.
4: Ναι.
0: Παύλου Σιδηρόπουλου και τον είχαν κολοκράξει. Γιατί σου λέει αυτό δεν το ακουμπάς. Το ίδιο στόμα που έχει πει, ας πούμε, το Σμαράγδια και Ρουμπίνια, ένια, ένια, ένια μου, καραμελένια μου. Δεν μπορεί να λέει μετά σου γράφω πάλι από ανάγκη. Η ώρα,
2: να μ' αγαπάς.
0: Τέλος πάντων, αυτό ήταν το. 6-9.
3: Εσύ πες το άλλο με το 9, Εβάνα μου.
0: Ναι. Λοιπόν, πριν δώσω λόγο στην Εβάνα, να σας πω ότι ο πρωτοπόρος στις πόρτες Diamond Doors είναι εδώ, τόσο οικονομικά όσο προσαρμοσμένος στις ανάγκες σου και πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας. Δίνω και δώρο πόρτα σε λίγο. Ακούστε τι θα μας πει η Εβάνα. Θα κάνω ερώτηση με βάση αυτά που θα μας πει η Εβάνα και δεν θα φάτε πόρτα, θα κερδίζετε πόρτα ασφαλείας διπλή θωράκισης Diamond Doors με 24 μια κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μη αντιγράψιμα κλειδιά. Εγώ τους γνώρισα. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι οι πρωτοπόροι, είναι οι καλύτεροι γιατί ξέρουν ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι, σου εξηγούν, σου παραθέτουν και την πόρτα τη βλέπεις όλοι μέσα πώς είναι. Με τον Ιαλό Βάμβακα, αν θέλεις να έχει ηχομόνωση. Εννοείται την ασφάλεια, τα σημεία που κλειδώνει, όλα, όπως επίσης και τα διαφορετικά είδη κλειδιών. Υπάρχουν τα 5 που είναι one-off και δεν έχει άλλα μετά και υπάρχει και το 1 που είναι μη αντιγράψιμο.
3: Και τέλος.
0: Τέλος μετά.
2: Πολύ
0: αυτό.
2: Σημαντικό.
0: Επίσης. Λοιπόν, διαθέτει πολυετή εμπειρία. Λοιπόν, στόχος είναι η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών σου. Η Diamond Doors δραστηριοποιείται σε 5 καταστήματα. Ήλιον, Άγιος Δημήτριος, Πειραιάς, Χαλάνδρη και Γλυφάδα. Μείνετε συντονισμένοι στην Εβάνα για να ακούσετε την ερώτηση.
3: Ευάνε, είναι όλο πάνω σου.
2: Βέβαια. Να πω αρχικά να χαίρομαι και χρόνια πολλά στο παιδάκι μου. Σήμερα κλείνει μισό χρόνο ζωή.
4: Χρόνια πολλά!
0: Συγγνώμη. Όχι, παιδιά, δεν θα πω χρόνια πολλά για του 6 μήνε. Όλο ο κόσμο γιορτάζει γενέθλια στο χρόνο.
3: Δηλαδή, δεν σβήσαμε και τούρτα.
4: Αφού δεν έχει κλείσει ακόμα χρόνο.
2: Το μισό χρόνο ζωή κλείνει.
0: Ωραία, και τι. Και μετά θα είναι 7
2: χρόνια πολλά στο παιδάκι μου.
3: Ρε Δημήτρη,
0: γενέθλια γιορτάζουμε πάντα όταν κλείνει ένα χρόνο.
3: Δεν κάνουμε γενέθλια, λέμε χρόνια.
0: Όχι.
4: Πες καλά στο κορίτσι.
2: Δεν κάνουμε γενέθλια.
0: Όχι, όχι.
3: Κοίτα τώρα.
0: Όχι.
3: Κοίτα τώρα. Πες το παιδί.
2: Πες.
0: Αν πω σήμερα, θα πρέπει να λέμε κάθε μέρα.
4: Γιατί δεν πρέπει να λες κάθε μέρα.
0: Γιατί να πω στους 6 μήνες.
2: Γιατί να μπορούμε. Γιορτάζουμε του 6 κάθε μήνα. Για τον χρόνο του παιδιού, κάθε μήνα γιορτάζει τον κάθε μήνα που κλείνει το παιδί.
0: Πού το γράφει αυτό.
2: Και μάλιστα.
0: Το λέω ο Ματθαίος Ιωσαφάτ.
3: Α,
2: εγώ κλείνω και παίρνω και cupcake και βάζω και κεράκι πάνω.
5: Κάθε μέρα.
2: Και κάνουμε και φωτογράφηση.
5: Κάθε μέρα.
3: Κάθε μήνα.
2: Κάθε μήνα, μωρέ.
5: Κάθε μήνα.
0: Κάθε μήνα ναι. Και cupcake και φωτογράφηση.
5: Θα είχα φύγει τρέχοντα.
0: Ούτω κουλό δεν ήταν του φωτογράφηση.
4: Τι θα έχει φύγει τρέχοντα.
2: Θα σα στείλω,
0: έλα.
2: Θα σα στείλω να δείτε.
0: Πάμε στα θέματα. Έλα.
3: Χρόνια πολλά, Εβάνα μου.
4: Χρόνια πολλά, Βασίλη.
2: Ευχαριστώ, παιδιά μου. Να είστε καλά.
3: Πες χρόνια πολλά στο παιδί.
0: Δεν λέω με τίποτα.
3: Έχει βάλει απέναντί σου ένα μωράκι 6 μηνών, δεν τρέπεσαι λίγο.
2: Ναι, ναι,
0: πάτε και κάνετε
2: ναι.
0: Παιδιά και εμεί πρέπει να θυμόμαστε να λέμε χρόνια πολλά κάθε μήνα.
4: Δεν πρέπει να θυμάσαι αυτό που
2: λέει.
5: Πες τα Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ, Θανάση μου.
5: Και τα δώρα συνέχεια θέλουν δώρα και τα πάντα.
3: Σε αυτό τα βρήκατε εσεί ένα μωράκι 6 μηνών. Ντροπή σα! Ντροπή σα σήμερα!
4: Έχει δίκιο, δεν σε πιάνει μια ιδέα.
3: Έμα πραγματικά.
0: Έλα.
2: Λοιπόν.
5: Συγχύστηκε η μάνα.
2: Έλα, συγχύστηκα, μάνα. Ναι, ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι.
0: Καλά, δεν έκανε και μεγάλη απόσταση. Έφτασε. Έλα.
2: Ξεκινώ με τον Γρηγόρη Αναουτούλου και την τηλεφωνική του παρέμβαση, παρακαλώ.
3: Συγχύστηκε κι αυτός.
2: Το πρωινό, συγχύστηκε. Mm.
0: Τα είπαμε λίγο πριν, είπαμε βέβαια ότι με σένα θα τα συζητήσουμε εκ νέου. Νομίζω ότι. Εντάξει, ο κόσμος ξέρει τι έγινε. Πες μας λίγο, λύσε μας μόνο μια πορεία που είχαμε εμείς, γιατί δεν το είδα. Εγώ τουλάχιστον ναι. Και οι υπόλοιποι δεν το έχουμε δει. Έλεγαν κάτι για το Γρηγόρη και παρενέβη, ή έκαναν αυτή τη γενική συζήτηση λοιπόν, για το αν η τηλεόραση χρειάζεται περισσότερη ψυχαγωγία και λιγότερη ενημέρωση.
2: Όχι.
0: Πράγμα που πρεσβεύει ο Γρηγόρης και όχι ο Γιώργος.
2: Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν από βίντεο με δηλώσεις του Γρηγόρη Αναούτογλου στην κάμερα του πρωινού, γιατί ήταν στο Your Fairy Sounds Familiar την Κυριακή. Οπότε στο backstage είχαν εξασφαλίσει κάποιες δηλώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Και εκεί λοιπόν ο Γρηγόρης Αναούτογλου εξέφρασε την τεράστια του χαρά για αυτό το show που είναι ψυχαγωγικό, που έχει έτσι τέτοια τηλεθέαση.
3: Εβάνα πήγε ως guest κριτής, ας πούμε.
0: Όχι, έκανε...
2: Όχι, δεν...
0: Πες το.
2: Έκανε
0: ένα βιντεάκι εισαγωγικό για έναν.
5: Όχι, ήταν και σε ΟΑΚ.
2: Για ποιον δεν θυμάμαι τώρα.
0: Πήγε μετά και στο ΟΑΚ.
2: Συμμετείχε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και...
2: Δεν ήταν στην κριτική επιτροπή.
0: Ναι, ναι.
3: Okay.
2: Και μάλιστα
3: μπράβο
2: όταν πήγε και όλα στους. Τους ανέβασε πολύ όταν έκανε αυτό το νούμερο, τέλος πάντων, όταν συμμετείχε στην μεταμφίεση και είπε και για την κριτική επιτροπή ότι ο Σάκης Ρουβάς είναι στα καλύτερά του. Που, πράγμα που είναι αλήθεια, γιατί όντως είναι πολύ καλός ο Σάκης Ρουβάς. Τέλος πάντων, είναι λοιπόν πολύ χαρούμενος για το Your Fairy Sounds Familiar και το εξέφρασε. Και είπε μάλιστα ότι θα ήθελα να μην είναι 80% η ενημέρωση και 20% η ψυχαγωγία στην τηλεόραση. Κρατήστε τα νούμερα, έχουν σημασία.
3: 80-20.
2: Ναι, και θα ήθελα να είναι 50-50 τουλάχιστον.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί ανοίγω, λέει, από το πρωί ως το απόγευμα που έχω την τηλεόραση, βλέπω θλίψη, βλέπω στεναχώρια και δεν το αντέχω.
3: Okay.
2: Έτσι λοιπόν, μετά το συζήτησαν το βίντεο αυτό, το σχολίασαν μαζί με τον Γρηγόρη Μελάκη κιόλας, γιατί ήταν στη στήλη του. Ο Γιώργος Λιάγκας είπε ότι για ακόμη μια φορά ο Γρηγόρης Αναούτογλου εκφράζει την ίδια άποψη και μάλιστα είπε ότι μάλλον έχει, νομίζω λέει ότι έχει κάποιο θέμα με τις ζωντανές εκπομπές ο Γρηγόρης, που εντάξει κάποτε έκανε και εκείνος και θεωρεί ότι δεν γίνονται με τον σωστό τρόπο, αλλά κάνει λέει λάθος τα νούμερα τηλεθέαση έτσι όπως τα υπολογίζει.
3: Στα νούμερα τηλεθέασης ή στα ποσοστά ψυχαγωγίας.
2: Συγγνώμη, στα ποσοστά αναλογικά.
0: Καταρχάς αυτοί συζητάνε, δηλαδή κάνανε την παπαριά για την Αταλία. Ναι. Είπαν ένα ρεπορτάζ για την Αταλία που δεν ισχύει. Την πληρώσαμε όλοι, μας κόψαν το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και αυτοί συνεχίζουν τώρα να κάνουν τηλεοπτικό ρεπορτάζ.
3: Ωραίοι.
0: Μία μικρή παρακλήση.
3: Είστε πολύ ωραίοι, κύριοι.
0: Προχωράμε.
2: Λοιπόν, συνεχίζω, ναι.
0: Βεβαίως.
2: Ήθελα απλά να πω ότι δεν πολύ κάνουν τηλεοπτικό ρεπορτάζ και εκεί, με την έννοια, με τον τρόπο που γινόταν και εκεί.
0: Ναι, όχι. Μα, σωστά, το ίδιο λέμε. Το κάνουν με άλλο τρόπο, αλλά το κάνουν πάλι.
2: Ναι,
0: το κάνουν τώρα μέσω
5: Λαμίας,
0: αλλά το κάνουν.
2: Εκεί λοιπόν ήθελε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου να βγει τηλεφωνικά για να συνεχιστεί η συζήτηση ζωντανά. Και μάλιστα ξεκίνησε λέγοντας ότι δεν τα έχουμε πει φέτος ζωντανά τηλεοπτικά. Να σας πω, δεν θυμάμαι και πέρυσι να τα είπαν ζωντανά τηλεοπτικά, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά δεν το βρήκα κιόλας.
0: Τα έχουν πει ζωντανά, ζωντανά τηλεοπτικά, στο, δεν έχουν συζητήσει βέβαια για τα θέματα που αφορούν μόνο αυτούς και τους υπόλοιπους της τηλεόρασης, αλλά όχι τον τηλεθεατή. Αλλά τα έχουν πει στο μαραθώνιο. Εκεί που, για τον οποίο είχαν συναντηθεί στην νησιώτισσα για να υπάρξει μια τυπική ανακοχή, ώστε να μπορέσουν να τα πούν τηλεοπτικά στον μαραθώνιο του Αντένα. Τον τηλεμαραθώνιο.
2: Ναι.
0: Έτσι έγινε.
2: Ο οποίος έγινε φέτος πριν τις γιορτές.
0: Τα είπανε λοιπόν τηλεοπτικά.
2: Ναι, τα είπαν λοιπόν φέτος τηλεοπτικά. Αυτό λέω. Okay, ναι, έχεις δίκιο, φέτος τηλεοπτικά. Ναι. Λοιπόν, γιατί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε δεν τα έχουμε πει φέτος τηλεοπτικά. Εννοούσε προφανώς με τέτοιο περιεχόμενο. Ναι. Αλλά ας μην κολλήσουμε εκεί λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
2: Και συζήτησαν, διαφώνησαν για το περιεχόμενο των πρωινών εκπομπών και είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ότι εγώ το πρωί ανοίγω την τηλεόραση, θα ενημερωθώ. Μετά τις 10 δεν θέλω να δω ενημέρωση, θέλω χαρά, θέλω ψυχαγωγία. Και είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, το Happy Day είναι μια ψυχαγωγική εκπομπή, ότι το Breakfast, είπε κάποιες εκπομπές, δεν συμπεριέλαβε μέσα το πρωινό. Και αυτό, αυτό ήταν κάτι που ενόχλησε τον Γιώργο Λιάγκα, λέει, γιατί δεν βάζεις και εμάς στις ψυχαγωγικές εκπομπές. Αφού λέει, εγώ παίζω μία ώρα ενημέρωση και μετά παίζω ψυχαγωγία. Και του λέει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, γιατί δεν μπορώ, λέει, να δω για μία δολοφονία που μου περιγράφεις πόσα εκατοστά είναι ένα μαχαίρι και μετά να δω τον γάμο της Δανάης Μπάρκα. Δεν αντέχω, λέει, να το δω έτσι. Ναι. Θα αλλάξω και θα δω κάτι άλλο.
5: Έγινε
2: λοιπόν αυτή η ουσιαστικά η συζήτηση και μετά πήγανε και στις αναλογίες και έλεγε ο Γιώργος Λιάγκας ότι εσύ μπορεί να μην μπορείς να το κάνεις. Γιατί είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το κάνω, να το υποστηρίξω. Δεν είμαι, λέει, και δημοσιογράφος.
5: Εβάνα, συγγνώμη.
2: Ναι.
5: Να βάλω και κάτι προσωπικό εδώ. Και εγώ δεν μπορώ γενικά σε όλες τις εκπομπές που κλαίμε κανένα 15 λεπτό πάνω από το θέμα. Είναι έξαλλοι κάποιοι παρουσιάστες, χτυπάνε τα χάρτια τους, λένε όχι ρε γαμό, το όχι ρε γαμό, γιατί, ναι, γιατί. Και μετά λέει 10.000 ευρώ.
4: Ας αλλάξουμε όμως τώρα λίγο θέμα. 10.000.
0: Ναι. Τώρα, εγώ νομίζω ότι ήταν έτσι με τριόφρονο ο Γρηγόρης. Προφανώς και είναι ικανός να το κάνει έτσι. Απλώς εκτός αν εννοούσε τη μετάβαση. Δηλαδή, αυτό που λέτε τώρα εσείς, μία να λέω για το φόνο και μετά από λίγο να λέω για το γάμο της Δανάης Μάρκα.
5: Δεν μπορεί ο Γρηγόρης.
0: Εγώ. Ότι δεν το θέλει να το κάνω. Όχι, γιατί είπε τη λέξη δεν είμαι ικανός. Αλλά νομίζω ότι το είπε χάρη επιχειρήματος για να. Σου λέει δεν είναι σημαντικό τώρα, α πω ότι δεν είμαι ικανός για να ενισχύσω το υπόλοιπο επιχείρημα. Δεν ισχύει ότι δεν είναι ικανός να το κάνει τώρα, να μην λέμε. Ο καλύτερος παρουσιαστής στην Ελλάδα είναι.
5: Να πω κάτι τι εντοπίζω στον Γρηγόρη σε αυτό, το δεν είμαι ικανός. Υπάρχει μια υποτίμηση. Γιατί δεν το θεωρεί.
0: Σημαντικό.
5: Δεν το θεωρεί σημαντικό και ικανότητα να μπορείς να κλαις και να χαίρεσαι ψεύτικα μπροστά τον τηλεθεατή. Οπότε σου λέει: εγώ δεν είμαι ικανός να είμαι τόσο ψεύτης όπως είσαι εσύ.
0: Σωστό.
3: Α, εγώ το είδα πάλι
0: σωστό,
3: λίγο.
0: Σωστό προσέγγιση. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνώ, αλλά είναι πολύ λογικό. Πολύ λογικό.
3: Εγώ το είδα λίγο σαν μπηχτή. Σαν να λέει: δεν είμαι ικανός. Και ούτε εσείς που το κάνετε είστε, κόφτε το.
0: Και αυτό πολύ λογικό.
5: Και αυτό παίζει να το
2: γενικότερα, ναι, όλες αυτές οι ερμηνείες έτσι κάπως ισχύουν μάλλον. Γιατί εγώ, δεν εγώ, το είπε τυχαία.
0: Εγώ νομίζω πάντως σας είπα ότι δεν αφορά πολύ κανέναν. Την πλειοψηφία τώρα για να μην τσακωθούμε του κόσμου αυτό το μπιφ. Δεν έχει σχέση με την τηλεόραση, έχει σχέση με το μεταξύ τους. Νομίζω εγώ.
5: Και με την τσέπη του.
2: Όχι, ναι. Και εγώ αυτό σκεφτόμουν.
0: Είναι, δείχνει την κατάντια τη τηλεόραση που σας ξαναείπα, μου θυμίζει την Ιένα στο Lion King που τρώει το πόδι της από την πείνα. Αυτό κάνει τηλεόραση. Από την πείνα τρώγεται μεταξύ τους, τρεγόμαστε μεταξύ μας, βάζω και εμένα μέσα. Και το τελευταίο, επίσης είπε ο Γρηγόρης ένα επιχείρημα ότι δεν θα παίξω ποτέ Vidcast γιατί.
2: Αυτό, ναι.
0: Ναι, γιατί
2: δεν
0: εμείς
2: θα παίξω, λέει, ουσιαστικά λέει ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό που κάνετε στις εκπομπές που παίζετε αποσπάσματα από τα Vidcast του YouTube. Εγώ, λέει, αν είχα εκπομπή δεν θα το έκανα ποτέ. Γιατί ουσιαστικά σου λέει ότι το διαδίκτυο μας τρώει και εμείς έχουμε δώσει πολύ χώρο στη τηλεόραση και φιλοξενούμε το περιεχόμενο αυτό που στη τελική μετά ο κόσμος πάει εκεί.
0: Λέει τυπικά. Ουσιαστικά ο Γρηγόρης ότι εδώ υπάρχουν άνθρωποι που ζουν από αυτό, οπερατέρ, τεχνικοί που κάνουν αυτή τη δουλειά.
2: Ναι.
0: Όταν παίρνεις ένα κινητό και πας στο σαλόνι σου και δίνεις περιεχόμενο, αυτό δεν μπορούμε εμείς να το προβάλλουμε γιατί ουσιαστικά πυροβολάμε τα πόδια μας.
5: Λοιπόν, ούτε αυτό ισχύει.
0: Φυσικά και δεν ισχύει.
5: Δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι στο ίντερνετ.
3: Ακριβώς.
5: Και αυτή είναι μια πολύ παλιακιά καραμέλα και να πω γενικά στους ανθρώπους.
3: Το ξέρουν άνθρωποι σαν τον Αρναούτογλου, το ξέρουν γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι παραγωγές της τηλεόρασης τρέχουν κάποια επιτυχημένα μεγάλα βίντεο.
5: Αφού και μισή του καλεσμένοι άνθρωποι του ίντερνετ είναι.
0: Όχι, το είπε και ο Γιώργος αυτό. Αλλά ο Γρηγόρης μιλάει τώρα. Ναι, είναι, το ξέρω και είναι ως αδική τον εαυτό του με αυτό το επιχείρημα. Είναι σαν να λέει δηλαδή ότι ανακαλύφθηκε ο τροχός. Αλλά εμείς για να μην χάσουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι που έχουν τα γαϊδουρά γαϊδουράκια στις πέτσες, θα πηγαίνουμε και θα ερχόμασταν τα γαϊδουράκια.
5: Είναι πολύ παλιά η κόντρα να χτυπά στην εξέλιξη γενικά, εγώ θα πω.
0: Ακριβώς. Έλα, Βάνα.
2: Να σας πω βέβαια το εξής. Ως δημοσιογράφος που και εμείς αναζητούμε πρόσωπα για να κάνουμε συνεντεύξεις και πλέον δυσκολευόμαστε περισσότερο λόγω και των Vidcast. Γιατί έχει ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Όταν έχεις τέσσερις εκπομπές που είναι δημοσιογράφοι και παίρνουμε, ας πούμε, τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, πέντε άνθρωποι, αλλά τελικά θα πάει να μιλήσει σε ένα Vidcast διάρκεια μια ώρα, εκεί θα επιλέξει να πάει.
5: Έβαλε να σου πω όμως κάτι.
2: Οπότε, μόνο να πω αυτό. Οπότε μετά θα πάρουν όλες τις εκπομπές το απόσπασμα του Δημήτρη σε ένα Vidcast και θα το παίξει παντού. Μετά ο καλεσμένος δεν θα έρχεται στις εκπομπές. Δεν έχει μεγάλο άδικο σε αυτό που λέει ο Γρηγόρης. Δεν θα έρχεται σε εμάς, δεν θα έρχεται στις εκπομπές. Γιατί πηγαίνοντας σε ένα Vidcast θα έχει μία ώρα να τα πει, χωρίς να κόψουν τίποτα, ή ελάχιστα τέλος πάντων, και θα παίξει και σε όλες τις εκπομπές, γιατί δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ενώ αν πάει στο Μέγκα, δεν θα παίξει μετά εύκολα στον Αντένα ή στον Αλφα ή στο Στάδιο συνέντευξη.
0: Δεν θα πήγαινε ποτέ στις εκπομπές, θα πήγαινε κατευθείαν στο Vidcast.
5: Ναι, ρε Σιεβάλα, δηλαδή τώρα τι είναι αυτό που λες. Οι συνεντεύξεις που γίνονται στη τηλεόραση είναι. Είναι όλες κακές και είναι χρόνια κακές συνεντεύξεις γιατί είναι ψεύτικες.
2: Δεν είναι όλες κακές.
5: Είναι όλες κακές,
2: Εβάνα, γιατί τώρα
5: όλες...
2: είναι τσουβάλια.
0: 9 στις 10, ναι, 9 στις 10 όμως είναι. Ωραία, γιατί οι παρουσιαστές δεν ενημερώνονται και τα ξέρουμε, τα έχουμε δει από μέσα.
2: Συμφωνώ.
0: Έρχεται ο καλεσμένος και θίγεται γιατί δεν τον έχεις ψάξει λίγο. Δεν έχεις δει καν την παράστασή του. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
5: Και λένε όλοι τα ίδια και τα ίδια, Εβάνα.
0: Και τον έχεις 6-7 λεπτά ίσα-ίσα για να του βγάλεις κανένα τίτλο.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Στο τέλος να σου πει για το θέατρό του και έξω την πόρτα. Αυτό συμβαίνει 9 στις 10. Φορές.
2: Είναι η διάρκεια και δείτε οι καλεσμένοι που πηγαίνουν στο στούντιο 4 γνωρίζοντας ότι έχουν μία ώρα να τα πούν, να χαλαρώσουν, μπορείς να τους βγάλεις πράγματα γιατί έχουν αυτή τη μία ώρα.
0: Ακούνε, οι παρουσιαστές ακούνε, είναι σημαντικό να ακούς.
2: Και κάνουν follow-up. Έτσι. Εγώ συμφωνώ σε όλα αυτά γιατί τις αγαπώ όλες τις συνεντεύξεις, είναι δουλειά μου.
5: Ναι, αλλά
2: και προβληματίζομαι, προβληματίζομαι βλέποντας όμως να πηγαίνουν, δηλαδή μπαίνω λίγο στο σκεπτικό του Γρηγόρη, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό να μην παίζουμε, αλλά όντως προβληματίζομαι γιατί μετά οι καλεσμένοι όλων μας πηγαίνουν στο διαδίκτυο γιατί εκεί προφανώς βρίσκουν το καλό. Ακριβώς. Με όποιον τρόπο αυτό και αν μεταφράζεται.
0: Και να σου το πω και ανάποδα, είναι πολύ παροχημένη πια η τηλεόραση, οπότε προτιμούν να πάνε εκεί που είναι της μόδας. Της μόδας είναι να πας σε συγκεκριμένους
2: που είναι και το νεανικό κοινό.
0: Ακριβώς.
5: Επίσης και, και η τηλεόραση δεν τη βλέπουν πλέον, ρε παιδί μου, σου λέει κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι με ενδιαφέρουν. Οπότε για ποιο λόγο να βγω να τα πω στη κάθε εκπομπή. Και αν είσαι να σε προβληματίζει αυτή η συνθήκη, Εβάνα, πηγαίνω στο ίντερνετ. Πλέον, δηλαδή ξεκάθαρα. Άμα οι συνεντεύξεις είναι πολύ καλύτερες, παιδιά, πλέον στο ίντερνετ. Χρόνια όμως τώρα.
0: Ισχύει. Και στην τελική, εγώ θα επαναλάβω αυτό το επιχείρημα.
2: Όλη της δουλειάς.
0: Για να το κλείσουμε, θα επαναλάβω αυτό το επιχείρημα που είπα πριν. Ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν λοιπόν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο ένας λέει ότι πρέπει να πάμε από τη θάλασσα και ο άλλος λέει ότι πρέπει να πάμε από το βουνό. Κανένας όμως δεν φτάνει. Θέλω να πω ότι ούτε ότι ο Αντένα είναι τέταρτο κανάλι που τους έχει και τους δύο. Έχει δηλαδή και τις δύο αυτές τις προσεγγίσεις του πώς πρέπει να γίνει επιτυχία στην τηλεόραση και δεν την κάνουν. Γιατί επιτυχία στον Αντένα κάνει το Your Face και ο Κουσουλός. Δεν λέω πως πάνε κακά αυτοί οι δύο, έτσι. Προς Θεού, δεν κάνουν αποτυχία. Αλλά σίγουρα δεν στηρίζεται ο Αντένα σε αυτούς. Και πάλι όμως που τους έχει ο Αντένα, είναι τέταρτο κανάλι. Οπότε σίγουρα κάτι δεν πάει καλά και με τις δύο προσεγγίσεις.
3: Να κάνουν ανταλλαγή.
5: Και κατά καιρούς που λέει ο Γιώργος Λάγκας, δεν ξέρω τώρα το λέει ο Γρηγόρης ή κάποιοι άλλοι, ότι αν θέλω πάω στο ίντερνετ και θα κάνω επιτυχία, θα βγάζω και λεφτά και να μου, εγώ για σας νοιάζομαι. Ούτε αυτό ισχύει. Κατά βάθος ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αν πάνε στο ίντερνετ θα τους λείπει άνθρωπος. Οπότε δεν μπορούν να ανταγωνιστούν ένα καινούριο χώρο, τον οποίο δεν έχουν κάνει καμιά προδιεργασία να είναι σε αυτόν τον χώρο. Ξαφνικά τώρα από το πουθενά να βγουν.
2: Είναι άλλο το κοινό. Ναι.
5: Είναι άλλο το κοινό και δεν θα μπορούν να το αντιμετωπίσουν και το κοινό.
0: Στα πρακτικά χτες τους αποδέσμευσαν όλους. Μόνο τα εσωτερικά παραμένει και θα τους ξαναπροσεγγίσουν αν χρειαστεί να είναι στην ομάδα.
5: Δεν νομίζω να είναι.
0: Σε περίπτωση που. Ναι. Αυτό που ακούγεται είναι ότι θα μείνει ο Τάσος και δύο κοπέλες. Τώρα, αν θα είναι η μία η Φωτεινή ή δύο ξεχωριστές, αυτό είναι το.
5: Κρίμα, η κυρία Κυπουρού τώρα παντρεύεται. Δηλαδή τώρα την αφήσατε.
0: Όντως παντρεύεται. Με το καλό.
2: Ναι, παντρεύεται.
5: Με το καλό. Χωρίς δουλειά να πούμε
2: το καλό. Ζωντανά.
0: Κρίμα.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, είναι μεγάλη.
4: Αυτό πάντα είναι στενάχρονο. Ναι. Τώρα
5: καλοκαίρι τώρα χάνει τη δουλειά σου.
4: Ναι, αυτή η αβεβαιότητα, τέλος πάντων.
5: Κουράγιο!
0: Πρόσεξε και να το μαθαίνει τώρα 15 Ιουλίου.
5: Κάποιοι δεν το έχουν μάθει ακόμα.
0: Κάποιοι το έχουν μάθει ακόμα.
3: Ωραία.
5: Υπάρχουν και χειρότερα.
0: Ναι, όχι, γιατί τέλος πάντων.
2: Στα καλύτερα της
0: τηλεόρασης. Μου μεταφέρθηκε λοιπόν μία συζήτηση που είχαν για μένα, δεν χρειάζεται να πούμε ποιος, ότι πόσα παίρνω, ότι είμαι ακριβοπληρωμένος αλλά και πόσα παίρνω. Με βάλανε και σε ένα γενικότερο παράδειγμα το ότι άμα παίρνει και 10 χιλιάρικα και τώρα πάρει 5, δεν έγινε και τίποτα. Ο κόσμος πεινάει.
3: Τηλεοπτικά.
2: Ναι, ξέρω ποιο λες.
0: Τι να σου πω, μάλλον δεν κατάλαβα γιατί δεν παίρνω.
6: Δεν παίρνει τέτοια.
0: Οπότε δεν ξέρω που αναφέρονταν. Και το άλλο ήταν ότι καλά. Και τι υποχρεώσεις έχει. Δηλαδή,
2: ναι, γιατί μια πλευρά υποστήριζε ότι υπάρχουν υποχρεώσεις.
3: Κάτσε, βρε, Ιβάνα μου, τηλεοπτικά έγινε αυτή η κουβέντα.
0: Ιντερνετικά έγινε αυτή η κουβέντα.
3: Ιντερνετικά.
4: Ναι, ναι, και, σε κάποιο κανάλι υπάρχει δηλαδή.
0: Ναι.
4: Πού είναι η κουβέντα.
0: Υπάρχει και γι' αυτό και την έχω, το έχω κόψει το κομμάτι για να μιλήσω και με τον δικηγόρο μου.
4: Στο μεταξύ, αυτό με τις υποχρεώσεις, μόνο όσοι έχουν οικογένειες και παιδιά σκυλιά από πίσω, ρε παιδιά έχουν ανάγκη. Άλλοι δηλαδή.
0: Είναι φοβερό να ακούς ότι δεν έχει υποχρεώσεις. Και να πρέπει και να νιώσει. Να μπαίνει στη διαδικασία τώρα να του πάρω να του πω τι ακριβώς έχω ω υποχρεώσεις.
4: Βέβαια, να δώσω λόγο. Τώρα αυτό είναι πολύ πασέ.
0: Να δώσω λόγο.
4: Ναι.
2: Παιδιά, ο κάθε άνθρωπος, τώρα δεν είναι μόνο για σένα Δημήτρη, και για το, ο κάθε άνθρωπος σύμφωνα με τα έσοδά του κανονίζει και τα έξοδά του και είναι γούστο του καπέλου του. Αυτό που κρίνουμε το πόσα βγάζει ο κάθε άνθρωπος σε κάθε επάγγελμα, γιατί το βλέπω και στο διαδίκτυο ότι υπάρχει αυτός ο σχολιασμός, είναι άτοπος, άκερος εντελώς.
4: Ναι.
2: Άκερος.
4: Και δεν αμφισβητούμε λοιπόν σε καμία περίπτωση τις δυσκολίες των οικογενειών ότι είναι μεγαλύτερες, αλλά οκ, αυτό δεν αναιρεί, ρε παιδί μου, ότι ένας άνθρωπος σόλο μπορεί να έχει υποχρεώσεις.
5: Ναι, δηλαδή με εκνευρίζει πάρα πολύ αυτό. Έχω παιδί. Έχω αυτό, δεν έχεις, δεν έχεις, δεν ξέρεις. Εντάξει, προφανώς δεν θα αποκτήσω και ποτέ όμως, γιατί δεν είναι αυτή η κατάσταση.
4: Άντε, καλά λες.
5: Για να βγάλω κάποια χρήματα για να κάνω οικογένεια. Οπότε τι να κάνω τώρα εγώ.
4: Ναι.
5: Γιατί είδα και μια φοιτήτρια πάρα πολύ ωραία που βγήκε στους
4: ατέριαστους,
5: αναδημοσίευσα.
0: Α, δεν το είδα.
5: Και είπα αναλυτικά το κορίτσι για ποιο λόγο σταμάτησε τις σπουδές της. Και είπα αναλυτικά προς το κύριο Μητσοτάκη πόσα βγάζει, τι κάνει και πόσα τις μένουν. Λοιπόν, τις μέναν 60 ευρώ το μήνα και λέει τι ωραία που είναι η ζωή μου με 60 ευρώ. Τέλεια, λέει, θα περάσω και αυτό το μήνα. Λοιπόν, αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα. Αυτά να βλέπουν που δεν είναι ο Νικόλας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Εβάνα μου. Καλημέρα.
2: Ήθελα να σας πω άλλο
0: ένα. Έλα, πες τώρα.
2: Αν είναι σύντομα, πες. Να το πω.
0: Έλα, ναι.
5: Τι.
2: Λοιπόν, ότι η Διέλη Νίδη με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου ξεκίνησαν να συγκατοικούν. Μετακόμισε η Διέλη Νίδη στο σπίτι του Δημήτρη Αλεξάνδρου.
4: Τώρα πια
2: έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Και να σας πω ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, όπως όλα δείχνουν, μαζί με τον Γρηγόρη Γκουντάρα, θα είναι στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη. Φαίνεται ότι αυτό κλειδώνει.
0: Ωραίο.
5: Πω.
0: Ωραία, πάντως, ένα άλλο που μου είπε.
2: Θυμίζει κάτι από τα παλιά.
0: Άλλο είναι το θέμα. Ότι η αρχισυντάκτρια της Ζήνας θα είναι η Ελένη Γελαλή. Η Ελένη Γελαλή είναι κουμπάρα με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και την Ναταλή Κάκαβα. Αλλά δεν έχουν, θα το θέσω ευγενικά, τις καλύτερες των σχέσεων.
2: Φαίνεται πως αποκαταστάθηκαν.
5: Θα είναι, να φανταστώ, μια κοινωνικού ενδιαφέροντος εκπομπή του χρόνου της κυρίας Κουτσελίνη.
0: Και αυτό το ξέρω από την. Δεν θέλω να πω.
5: Θα έχουν κοινωνικό σχόλιο για εγκλήματα.
3: Όπου θα μας πήξουν στο political correct αυτοί οι τρεις.
2: Γι' αυτό σας είπα ότι κάτι θυμίζει ο Γκουντάρας με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, γιατί και εκείνοι στο παρελθόν έχουν συνεργαστεί με την Ελένη Μενεγάκη.
5: Θα είναι πολύ ωραία η προσθήκη τώρα που μένει και χωρίς δουλειά να πάρουν τον κύριο
0: Κωστόπουλο. Όλοι αυτοί έχουν συνεργαστεί με την Ελένη Μενεγάκη.
3: Ναι, αλλά είναι αλλιώς τα πράγματα, ρε παιδιά, γύρω και δίπλα από την Ελένη Μενεγάκη. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι αλλιώς φαίνεσαι δίπλα και γύρω, ειδικά αν έχεις πρωτοεμφανιστεί εκεί, αν έχεις χτιστεί εκεί. Αλλιώς φαίνεσαι οπουδήποτε αλλού. Να μην πω τώρα
0: έχει
3: και δίπλα στην κυρία Κουτσελίνη, αλλά.
5: Και μην ξεχνάς ότι η Ελένη τους έβγαλε. Τους είδε, τους έκοψε.
0: Εντάξει, η Ζήνα την έβγαλε. Όλοι οι άλλοι ναι. Όλους τους άλλους ναι.
5: Η Ζήνα την
2: έβγαλε. Ναι.
0: Έτσι λένε.
5: Έτσι λένε.
0: Θανάση. Μετά λέει εγώ είναι πνευματιλογία.
3: Τελικά
0: θα βγω εγώ φταίχτης πάλι. Σε ευχαριστούμε, Εβάνα μου, καλημέρα. Τίμα Majestic. Δεξιώσεις γάμων, δεξιώσεις βαπτίσεων. Συμβολική γαμήλια τελική. Τι σου λέει, μπορείς να διοργανώσεις το σέρεμονι. Αυτή η ιδιαίτερη λύση στιγμή αξίζει μόνο τον κορυφαίο χειρισμό, διάφορες άλλες εκδηλώσεις σε μία έκταση την οποία περιβάλλει και η οποία διέπεται από αγάπη, ενδιαφέρον, φροντίδα και νιάξιμο. Επίσης εκεί μπορεί να κάνεις το bachelor party από εκκλησάκι, εξωτερικό χώρο χωρητικότητας 1.100 ατόμων, εσωτερικό χώρο, αίθουσα δηλαδή, χωρητικότητας 400 ατόμων, πίστα χορού, διακόσμηση του κτήματος με φανάρια, δαπέδους, σαλονάκια, αποδοχές και στούλς, εσωτερικό βαλέ πάρκινγκ χωρητικότητας 250 αυτοκινήτων και παρκαδόρους, γεννήτρια σε περίπτωση διακοπής ρεύματος σουίτα στο κτήμα. Παιδιά, είναι ένας χώρος που πραγματικά έχει δημιουργηθεί για να αποτελέσει κομμάτι των αναμνήσεών σας, των καλύτερων και πιο όμορφων αναμνήσεων. www.majesticestate.gr, μπείτε να ξεμυαλιστείτε, ή στα social media, έχει και, έχει και Facebook, www.facebook Majestic Estate, και στο Instagram majestic.estate. Μπείτε, δείτε και βάλτε το στις επιλογές σας, γιατί δεν είναι απλώς ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι ο χώρος που σε ψάχνει, σε βρήκε, άρα και εσύ άπλωσε το χέρι σου και συνδύασε τις καλύτερες των αναμνήσεών σου με, αυτήν, με αυτό το κομμάτι της γης.
6: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 3η 16 Ιουνίου και είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8. Μία ακόμη γυναικοκτονία σημειώθηκε χθες Δευτέρα στη Δράμα, με έναν αστυνομικό να μαχαιρώνει τη σύζυγό του και στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της εχθές Δευτέρα ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής πέρασε τη νύχτα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς δεν κατέστη δυνατή η άμεση επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκησή του. Σήμερα Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τις πανελλαδικές με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio 104,6 σε καλούν σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Σήμερα Τρίτη από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Αστρολογικά, ιδιαίτερα παραγωγική η σημερινή ημέρα.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά αναπεριόδους, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
13: People have repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα.
0: Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πού πας καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
8: Για μένα?
9: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
8: Τότε δε στο κουλ.
9: Στην πόλη. Αποκλείεται.
8: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρκ.

0: Αυτή είναι η Ελένα Ζευγαράκια, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Τώρα θα σα δώσουμε το λόγο να δούμε και πόσο καλύτεροι είστε κι εσείς. Γιατί κι εσείς άξιοι της μοίρας σας είστε, εφόσον επιλέγετε να ακούσετε τους κακομοίριδες, όπως είπε και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου πάρα πολύ σωστά, του ελληνικού ραδιοφώνου. Πάντως, εδώ θα περάσω λίγο, όπως λένε στο Sky, σε διαφημιστικό περιβάλλον, σε μια όαση καλής πρόθεσης, γιατί αυτό που διοργανώνει σήμερα το My Radio 104,6 είναι κάτι από αυτά που μας κάνουν πραγματικά υπερήφανος. Μιλάω για το ολοήμερο live ραδιόφωνο που θα έχουμε. Δυστυχώς, εμείς λόγω στούντιο είμαστε στο Γέρακα, αλλά όλοι οι υπόλοιποι μας βγάζουν ασπροπρόσωπους και εμάς και εσάς, γιατί σήμερα... με αφορμή την ημέρα εθελοντικής δράσης από το All Win Care, θα έχουμε ολοήμερο ραδιόφωνο, ολοήμερο My Radio 104,6. Θα είμαστε και εμείς εκεί, αρρωγοί, και ο Θανάσης θα είναι εκεί και ξεχωριστά ως Θανάσης και ως μέλος της οικογένειας του My Radio 104,6, και θα μας εκπροσωπήσει κιόλας στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Άρα,
1: στην πλατεία Δημοτικού Θέατρου, σημαντικό, είναι στο περίβολο.
0: Σωστό. Από τις 9 λοιπόν το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θέατρου Πειραιά, όπως λέει ο Θανάσης, όπως διευκρινίζει σωστά, το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio 104,6 σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών. Τίποτα δεν είναι αυτό, λίγο σάλιο δίνεις, παιδιά. Και είναι, μπαίνει το δείγμα σου στην Παγκόσμια Τράπεζα για να βοηθήσεις οποιονδήποτε άνθρωπο στον κόσμο χρειαστεί συμβατό δείγμα. Φανταστείτε πόσοι πολλοί είμαστε που δεν υπάρχει, όσο περισσότεροι τόσο το καλύτερο, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Και φανταστείτε πώς θα νιώσετε όταν θα σηκώσετε εκείνο το τηλέφωνο εκείνη την ημέρα και θα πείτε ότι είστε συμβατός και σώσετε έναν άνθρωπο.
1: Παιδιά,
0: με το σάλιο σας.
1: Δεν είναι τίποτα. Το έχω κάνει ήδη μια φορά. Απλά κάθεσε μια καρέκλα. Είναι όπως ήταν τότε με επί COVID. Έρχονται με μια μπατονέτα, σου μαζεύουν λίγο σάλιο από το μάγουλα, από το εσωτερικό, και αυτό ήταν. Και 15 λεπτά και να δώσετε και αίμα. Δηλαδή, τίποτα. Μιλάμε για 16 λεπτά σύνολο, σώνουν τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Όπως σας το λέει ακριβώς ο Θανάσης, σήμερα λοιπόν από τις 9 μέχρι τις 7 το απόγευμα το All Winker σε περιμένει στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά σε μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood E. Είναι Blood και Epsilon, έτσι, όχι Y. Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά, γιατί η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές από όσο πιστεύουμε. Πώς θα πάω να δώσω αίμα? Γιατί εγώ είμαι αιμοδότης και έχω χρόνια να δώσω.
2: Ευκαιρία, έλα.
0: Έδινα πολύ συχνά.
1: Έλα,
0: και είναι καλό και για εσάς να ξέρετε να δίνετε αίμα. Βοηθάτε στην ανακύκλωση, τέλος πάντων.
2: Βέβαια.
0: Στην ανανέωση του οργανισμού.
3: Απλά, άμα πας σήμερα, να μην έχεις φάει 3 ώρες πρέπει πριν, νομίζω.
0: Α, ωραία,
3: είναι μια οδηγία να μην έχεις φάει πλήρες γεύμα.
0: Μια χαρά είμαστε.
2: Ναι, γιατί και μετά και το COVID
3: και τελώς άφαγος,
2: όλα αυτά κάπως περιορίστηκαν αισθητά οι αιμοδοσίες. Οπότε καλό είναι όσοι έχετε τη δυνατότητα και το κάνετε να επανέλθετε, και όσοι δεν το έχετε κάνει μπορείτε τώρα να το ξεκινήσετε. Ελάτε και στο 698-104-1046 στο Viber. Θυμίζω, συζητάμε τώρα τι περιμένουμε αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή στη ζωή μας, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, και βέβαια αλλαγές που διαπιστώνετε στον εαυτό σας μεγαλώνοντας. Όπως ο φίλος εδώ, ο Παναγιώτης, ο οποίος μεγαλώνοντας οδηγάει όλο και πιο αργά, προσέχει περισσότερο και φοβάται και περισσότερο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και ειδικά αν έχεις και εξαρτώμενα μέλη, δηλαδή στιγμή που γεννιούνται παιδιά, έχω ακούσει πολλούς που γεννάνε τα παιδιά τους, πολλούς να πούνε σταματάω να καβαλάω μηχανή, ή γυναίκες, άντρες που κάνουν πράγματα τα οποία ενδεχομένως να ήταν επικίνδυνα να τα σταματάνε.
2: Βέβαια.
0: Και νιώθουν ότι μπορεί να αποβούν.
1: Ο πατέρας μου οδηγούσε πάντα πάρα πολύ γρήγορη μηχανή μέχρι να γεννηθώ εγώ, και όταν γεννήθηκα εγώ πήρε πιο μεγάλη. Εξαιρετικό.
3: Καλημέρα και στη Γιούλη που μας λέει καλημέρα μάπες. Κάθε μέρα ανυπομονώ για το γυμναστήριο και μακροπρόθεσμα ανυπομονώ για τις διακοπές. Αυτό τώρα που άλλαξε μετά τα 38 μου είναι ότι βαριέμαι τα ψώνια στα μαγαζιά γιατί δεν αντέχω τον πολύ κόσμο. Αυτά και πολύ άργησες να πω εγώ.
0: Ας πούμε, θέμα ημέρας είναι τι άλλαξε όσο μεγαλώνουμε και βλέπουμε τον εαυτό και ψιλογελάμε κιόλας. Εγώ, όπως βλέπω την παρέα μου και εμένα δηλαδή, θέλουμε, ρε παιδί μου, να τα έχουμε κανονίσει όλα. Από ένα καφέ μέχρι ένα φαγητό ή διακοπές. Θέλουμε να ξέρουμε πού θα παρκάρουμε.
1: Οι αναμονές είναι το πρόβλημα.
0: Πού θα παρκάρουμε, πού θα πάμε, να έχουμε τραπέζι, να μην περιμένουμε αναμονή, να ξέρουμε πάνω κάτω τι θα παραγγείλουμε, μην πάρουμε κάτι που θα το μετανιώσουμε. Καλά, μη σας το πάω όλο αυτό σε μεγαλύτερο επίπεδο διακοπών. Γι' αυτό και οι γενιές οι επόμενες δεν πειραματίζονται στην άδεια που μπορεί να έχουν 5 μέρες, 6 μέρες, 10 μέρες να πάνε σε καινούργια μέρη, γιατί σου λέει ότι αν δεν μου βγει θα έχω χάσει. Και πάνε στα ίδια και στα ίδια, γιατί τα ίδια και τα ίδια τουλάχιστον ξέρουν. Τα ξέρουν. Ναι,
2: εγώ κάνω το αντίθετο για να μην νιώθω περιορισμένος, ας πούμε, και εγκλωβισμένος. Εντάξει, ένα φαγητό θα το κανονίζεις, δεν πας εκεί να περιμένεις. Αλλά γενικά δεν θέλω, ας πούμε, θα πούμε σήμερα με την Κατερίνα, θα βγούμε 7 η ώρα. Ναι, θα βγούμε 7 η ώρα. Αυτό. Μπορεί 8 να έχουμε πει, έλα, βαριόμαστε, το σπάμε. Δεν θέλω να. 7 και 4 θα είμαστε εκεί, 7.30 αυτό. Το ποτό θα το πιούμε μέχρι τις 9. Δεν τον μπορώ αυτό το πρόγραμμα.
0: Εγώ δεν γιατί... το πω την έννοια του προγραμματισμού. Ναι. Το είπαμε το να εξαλείψουμε κάθε πιθανότητα ταλαιπωρίας.
2: Ναι, εγώ ας πούμε αυτό βρίσκω ότι με δεσμεύει πάρα πολύ, γιατί θέλω να πάσα στιγμή να το τεινάξω. Οπότε αν δεν είναι για φαγητό.
0: Εφόσον λες το έχω μελετήσει τόσο πολύ, μετά δεν μπορώ για να το ακυρώσω.
2: Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση που ακούω κάτι φίλους και λένε, λοιπόν, θα φτάσουμε στο νησί Σάββατο. Σάββατο το μεσημέρι έχουμε κλείσει ξαπλώστρες και beach bar. Τι μου πες?
0: Ναι.
3: Θεός φυλάξει.
2: Ή άλλο παράδειγμα τώρα, δεν θα πω πια. Κάτι γνωστοί μου θα πηγαίνανε στο εξωτερικό σε ένα πάρα πολύ γνωστό εστιατόριο να φάνε και είχαν κλείσει από εδώ το μενού. Άι παράταμε. Θα πάρω την κάρτα μπροστά μου, θα έχει κάτι που θα θέλω άλλο, ας πούμε, ή κάτι θα μου πούν ημέρας και εγώ θα έχω παραγγείλει από την
0: σε
2: Αθήνα.
0: Σε περίπτωση, ρε παιδί μου, που θα σου πει ότι αυτό δεν το έχουμε πια. Ας πούμε στο αεροπλάνο, όταν ποτέ ταξιδέψεις business, όχι εσύ, οποιοδήποτε εννοώ, σου έχει αυτή την επιλογή να διαλέξεις το μενού. Αλλά σε περίπτωση που μπορεί να πας εκεί και να μην το έχει αυτό που θες.
3: Ξέρετε τι είναι, θα σας πω.
0: Μην το έχουν πάρει ήδη άλλοι, κατάλαβες.
2: Εγώ επειδή συνήθως. Κάνω αυτό με τα έξτρα πόδια παραπάνω. Ναι. Με ρωτάνε πρώτο και τους λέω.
3: Είναι από τη γενικότερη αβεβαιότητα, παιδιά. Επειδή είμαστε αβέβαιοι, ό,τι μπορούμε να ελέγξουμε, θέλουμε να το ελέγξουμε.
1: Εγώ με τη ζέστη δεν μπορώ να κυκλοφορήσω, παιδιά. Εγώ με τη ζέστη δεν
3: μπορώ. Καλημέρα και στο Σότο που μας λέει Μάπες καλημέρα. Εγώ θα το πω και ζηλέψετε.
0: Πες το.
3: Μένω Φιλανδία και έγινα πατέρας πρόσφατα. Έχω άδεια πατρότητας που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, περιμένω 7 Ιουλίου για να πάω διακοπές μέχρι 7 Σεπτεμβρίου.
2: Τέλεια! 7 Ιουλίου, μήνες, υπέροχα. Ο τέλειο, υπέροχα, τέλειο, παιδιά. 7 Ιουλίου με 7 Σεπτεμβρίου.
3: Ζωάρα.
2: Κάνεις εντωμεταξύ και δύο στυλ διακοπών. Δηλαδή, πας και στο χωριό, αν έχεις κάπου αυτά να σε φιλοξενήσουν τον τζαμπουίτα σου. Πας και θάλασσα, πας και βουνό, τι θες κάνεις το δίμηνο.
3: Φαντάζομαι τώρα ο Μάπας έχει και ένα νεογέννητο, οπότε δεν ξέρω πόση ευχέρεια θα έχει, αλλά εντάξει.
2: Ναι, και πάλι... θα γίνει πολύ staycation.
3: Ναι, ναι. Ναι. Η Ελισάβετ μας λέει, Μάπες μου, εγώ θέλω να περάσει η εφηβεία που περνάμε με την κόρη μου, που είναι 15 δύσκολες μέρες. Εγώ 46. Επίσης, πλέον πονάω σε κάθε άρθρωση και εκνευρίζομαι που χρειάζομαι γυαλιά πρεσβειοποίηση. Τα φιλιά μου από μόνο.
0: Αυτό εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ, το γυαλί πρεσβειοποίηση. Το καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι που βγαίνω μαζί. Μου λένε έχει πρεσβειοποίηση. Λέω ναι, δεν φαίνεται πια.
3: Είσαι σε άρνηση.
0: Το βράδυ δε θέλω να απευθύνω μια έκκληση στους ανθρώπους που έχουν εστιατόρια. Γιατί οι κατάλογοι έχουν τόσο μικρά γράμματα. Πάντα έτσι ήταν.
2: Πάντα έτσι.
0: Δεν είπα να βάλετε και φωτογραφίες.
3: Μα γιατί, παιδί μου, δεν παίρνεις ένα ζευγάρι γυαλιά?
1: Ξέρεις, είναι και καλλιγραφικά πολλά.
0: Γιατί
1: και
0: εκεί θα νιώσω γέρος.
3: Είναι
0: ναι.
3: αξεσουάρ τα γυαλιά, καλέ. Είναι πολύ
1: ναι.
3: ωραία.
1: Ναι, αλλά φαίνονται τη πρεσβειοποία. Είναι τα στενά.
3: Δεν μπορείς να βάλεις άλλο σκελετό στην πρεσβειοποία.
2: Ξέρεις που φαίνεται τη πρεσβειοποία? Το τοποθετείς κάτω-κάτω.
1: Εκεί την πατά. Κάπου μακρύνεις και κινητά και λες πάει, έφυγε αυτό.
0: Πριν συνεχίσουμε, επειδή μου θυμίσει ο Θανάσης ότι έχω εκκρεμότητα για Diamond Doors για να μπει. Να κερδίσετε την πόρτα ασφαλείας. Πόρτα ασφαλείας Diamond Doors, από τους καλύτερους φυσικά, διπλής θωράκισης με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής Ιζέο και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μη αντιγράψιμα κλειδιά από τους πρωτοπόρους, αυτούς που ξέρουν πώς να φτιάξουν την πόρτα, να είναι ηχομονωμένη, να είναι ασφαλής, να έχει διάφορα σημεία κλειδώματος, να μην ανοίγει με τίποτα και μοναδικά κλειδιά σε σένα. Πάνω επίσης κουμπωμένη, κλειδωμένη θα το θέσω έτσι ωραία, στο βαλάντιο σου και στις δικές σου τις ανάγκες αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες. Αυτή είναι η Diamond Doors και η ερώτηση από αυτά που είπε η Εβάνα είναι πόσα κλείνει σήμερα στα υποτιθέμενα γενέθλιά της η κόρη της.
2: Βεβαίως.
0: Εντάξει.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Έλα ρε Αμάντα! Παιδιά,
2: καλημέρα!
1: 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σα στο Viber. Έτσι, την απάντηση και το ονοματεπώνυμό σα. Ναι. Και γενικά, ό,τι θέλετε να στείλετε σε αυτό.
3: Ναι, γιατί βλέπω και την πόρτα τη θέλετε πάρα πολύ. Χαρακτηριστικό μήνυμα εδώ από τη Μάπισσα τη Χρυσούλα. Μπράβο ρε παιδιά για την πόρτα, γιατί σε λίγο θα κάνουμε παρέα με του περαστικού.
1: Έχει δίκιο.
3: Είναι δύσκολα τα πράγματα, φίλη Χρυσούλα.
1: Έλα.
2: Γεια σου, Αμάντα.
4: Τον φάγατε τον άνθρωπο, τον φάγατε, τον ματιάσατε.
2: Ποιον, μωρέ.
4: Και φεύγει και πάει και έρχεται και τι θα γίνει και έχουμε νεότερα.
2: Σε ποιον αναφερόμαστε.
1: Μας έχει γίνει αλλού η πρόταση. Γιατί είσαι στον προπονητή του Παναθηναϊκού. Μα μετά από τέτοια πανολεθρία δεν είναι τέτοιο λογικό να αναρωτιόμαστε τι θα γίνει.
5: Όχι,
1: εδώ φεύγουν για πολύ λιγότερες, πολύ λιγότερες αποτυχίες.
5: Γιατί πανολεθρία,
4: και δεν φεύγουν και άλλοι για πολύ περισσότερα.
1: Φέτος δεν ήταν πανολεθρία πορεία του Παναθηναϊκού.
5: Τέσσερα δίκαια τρόπαια. Ο καλύτερος προπονητής της τελευταίας δεκαετίας.
1: Ναι, αλλά
5: ο πιο άξιος. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Γιατί φέτος όμως η χρονιά. Όλοι μετρώνται από την τελευταία τους χρονιά. Η τελευταία χρονιά είναι ότι έχασε το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, έχασε και το ευρωπαϊκό μέσα στην έδρα του.
5: Μα τον διώχνει έτσι το προπονητή της τελευταίας δεκαετίας.
1: Μάλλον δεν το έχασε. Το πήρε ο Ολυμπιακός με στην έδρα του για να το πω σωστά. Γιατί δεν έπαιξε τον τελικό.
4: Ορίστε, φεύγει.
5: Έφυγε
4: παρελθόν.
5: Και πήγε μακριά να
1: πάρει. Και τώρα πώς θα
4: αναλάβει ο Αταμάν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού.
5: Μακάρι να κρατήσουμε το μικρό Αταμάν. Να γελάμε. Να βλέπουμε.
1: Για πες.
4: Βέβαια, για να τα λέμε και όλα, γιατί ακουγόντουσαν και διάφορα πράγματα άλλα το τελευταίο διάστημα, ότι έχουν γίνει προτάσεις σε άλλους προπονητές κτλ.
1: Για τον Ομπράντοβιτς, ναι.
4: Αυτό τώρα, ξέρεις, δεν είναι ωραίο. Είναι αντίστοιχα σε τα τηλεοπτικά, ρε παιδί μου. Όταν το άλλο η εκπομπή είναι στον αέρα και λες ότι έχει γίνει πρώτα σε ένα άλλο πρόσωπο να έρθει να αναλάβει. Δηλαδή, και αυτά δεν ήταν ωραία που γινόντουσαν.
1: Εντάξει, τι ωραία και τι ωραία, μωρέ. Μιλάμε να είμαστε ρεαλιστές, βρε Αμάντα. Όταν δεν πας καλά, ξέρεις ότι συζητιέται η αντικατάστασή σου. Όμως επίσης θεωρώ ότι είχε την ελπίδα ο Αταμάν, η οποία είναι βάσιμη, ότι αν έπαιρνε τουλάχιστον το πρωτάθλημα, θα συζητιόταν η φάση. Γιατί
3: ότι κάπως το γύρισα.
1: Ναι, είπε και χτες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης, ότι χαίρει της εκτίμησής του και ότι είναι ο καλύτερος του, ότι θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος του φίλος ή ο καλύτερος προπονητής της Ευρώπης. Πώς το είπε αυτό,
5: του κόσμου ολόκληρου.
1: Κάτι είπε για την, για την Ευρωλίγκα. Κάτι είπε ότι τον είναι ο αγαπημένος μου άνθρωπος.
3: Μάλιστα.
1: Ο αγαπημένος μου άνθρωπος στην Ευρώπη.
3: Μπορεί να είδανε, ρε παιδί μου, αυτό που λες, ότι τώρα κάναμε αυτή την πορεία που είπε και πριν ο Θανάσης, το ταβανιάσαμε, δεν πάει καλά, πάμε παρακάτω και οι δύο.
5: Ναι, παιδιά, δεν συμφωνώ. Δεν τον διώχνει στο καλύτερο προπονητή του κόσμου έτσι.
3: Κοίτα τώρα.
1: Πάμε παρακάτω. Ειρωνεύεται τώρα, Θανάση. Το είπε μία, το είπε δύο. Πρέπει να γελάσουμε κάποια στιγμή.
5: Δεν χρειάζεται να γελάσουμε.
1: Μα δεν το λέω ειρωνικά τώρα.
5: Δεν το λέω ειρωνικά τώρα.
4: Σε αναμονή τώρα των νέων.
1: Ωραία.
4: Τι θα γίνει,
1: ξέρεις τι θα γίνει.
3: Έχουμε υποψηφίους.
4: Δεν έχουμε. Δεν γνωρίζουμε κάτι σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρουμε.
3: Θα είναι οπωσδήποτε, Αμάντα μου, οπωσδήποτε. Το πιθανότερο είναι να έχουμε κάποιο κύριο από το εξωτερικό.
1: Κάποιο κύριο.
5: Κάποιον από το εξωτερικό. Δύσκολο να έχει.
4: Τι εννοείς τώρα εσύ.
1: Δεν πειράζει. Για λίγο δηλαδή θα παίρνουμε τους Μανούλη, ρε γαμώτα.
3: Αυτό υπάρχουν διαθέσιμοι Έλληνες σε αυτό.
4: Σίγουρα.
1: Γιατί, σίγουρα, κορίτσι μου. Επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος. Τι δεν υπάρχει.
4: Δεν λέω εγώ κάτι διαφορετικό.
1: Τι, τα ίδια λες για τον Σλούκα και ήρθε ο Σλούκα στον Παναθηναϊκό.
3: Ναι, Αμάντα, την είχαμε πατήσει τότε με Σλούκα.
1: Δεν τώρα, εσύ είσαι ρομαντικιά να πούμε και νομίζει ότι κοιτάζει. Επαγγελματίας είναι. Γιατί και άμα πάει ο Λίνο Παναθηναϊκός και του έδινε να πούμε λαγού με πετραχίλια ο Γιαννακόπουλος.
3: Πάρτε ένα λαγό, πάρτε και ένα πετραχίλια.
5: Δίκιο έχει, Αμάντα. Κάτσε, δεν ξέρει. Επαγγελματίας είναι.
4: Ωραία, επαγγελματίας.
1: Δεν πήγε ο Σπανούλης από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό.
3: Πήγε ή δεν πήγε.
4: Άμα ήθελα στον προσέγγιζε.
5: Το προσπαθεί τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός να παίρνει πράγματα από τον Ολυμπιακό. Κάποτε πετυχαίνει, κάποτε όχι.
1: Το ίδιο συμβαίνει και από την άλλη πλευρά.
5: Μπα, δεν θα το έλεγα τώρα.
1: Εγώ θα το έλεγα. Έλα, πάμε παρακάτω.
4: Αφού είναι επαγγελματίας και άλλη ομάδα, γινότανε.
3: Δεν έγινε.
4: Δεν έγινε για κάποιους λόγους.
3: Αναμένουμε προπονητή.
4: Λοιπόν, ο Σπανούλης λοιπόν παρουσιάστηκε από την ΚΑΕ Άρης. Αυτό είναι το γεγονός, αυτή είναι η αλήθεια και αυτό συνέβη χθες.
3: Καλή αρχή.
4: Και ανέπτυξε και το πλάνο του για τη νέα σεζόν.
3: Τι είπε.
4: Θα δούμε τι θα δούμε.
5: Να σου πω, πέντε χρόνια είναι το συμβόλαιο του τελικά ή τρία. Γιατί λέει το πλάνο είναι πέντε χρόνια του Άρη.
4: Εντάξει, θα δούμε αυτό το πλάνο τέλος πάντων. Επίσης,
1: τώρα κατάλαβα πόσο πολύ θα συμφωνούσε να έχει τον Παναθηναϊκό ο Σπανούλης. Πολύ θα ζοριζόσουν.
4: Όχι, όχι, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Ναι. Πραγματικά.
3: Εμένα μου αρέσει
4: πάρα πολύ αυτή η φάση τώρα που δυναμώνει και ο Άρης και δυναμώνει και ο ΠΑΟΚ. Γιατί χθες ανακοινώθηκε και από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο Νίκ Καλάθης και επίσημα.
1: Α, ωραία.
4: Δηλαδή βλέπεις ότι γίνονται πραγματάκια και αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι αλλιώς να πηγαίνεις κάπου και να λες ότι α, εντάξει, είμαι μόνο εγώ και ο Παναθηναϊκός, και είναι αλλιώς να αποκτά ενδιαφέρον και να λες ότι υπάρχει ανταγωνισμός, είναι δυνατές οι ομάδες και όντως, ρε παιδί μου, πρέπει να παλέψεις για να κατακτήσεις αυτό που κατακτάς. Παίρνει και μεγαλύτερη αξία.
1: Να πούμε καλημέρα και να προσέχετε πώς μιλάμε, γιατί μας ακούνε τα παιδάκια από ένα φροντιστήριο στην Πρωτεία, στο Παλαιό Φάληρο.
6: Ναι, καλημέρα σας!
1: Φαλιράρα! Εγώ να ξέρετε, ήταν δρόμι, το πρώτο μου σπίτι στην Πρωτεία. Πρωτεία 56.
3: Φροντιστήριο τώρα τι είναι προετοιμασία.
2: Τι κάνω στο φροντιστήριο.
5: Μήπως πάνε καμιά εκδρομή.
1: Αγγλικά.
5: Καμιά εκδρομή θα
2: σου έδωσα αγγλικά λογικά. Α, 10 η ώρα δίνουν.
1: Ναι. Μου έστειλε η καθηγήτρια που μας ακούει. Ότι μας ακούνε.
5: Μπορεί να είναι η τελευταία μέρα να τους έχει βάλει να ακούσουν λίγο ράδιο.
3: Μωρέ, μήπως είναι γιατί αν θυμάστε.
1: Όχι, μπήκε μέσα και τους έπιασε να ακούνε Muppet Show. Έλα, πάμε.
2: Τέλειο.
5: Πάντως, αν αυτές τις δύο χρονιές είδατε τοξικότητα στο μπάσκετ, φίλε Ουγγαρέζε, τιμάσου για του χρόνου. Και με ΠΑΟΚ και με Άρη. Που από θα ανεβαίνει.
4: Εγώ νομίζω ότι θα φτιάξει η κατάσταση.
5: Εγώ δεν το πιστεύω καθόλου.
4: Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Και είδαμε και μια πάρα πολύ ωραία, έτσι, ένα ωραίο σημειότυπο του Σπανούλη. Εκεί από την παρουσίαση, που ζήτησε συγγνώμη από τη γυναίκα του Ζήση, γιατί λέει κάθονται και μιλάνε μέχρι τις 5 η ώρα για το πρωί για παίκτες.
5: Λογικό.
1: Ναι. Τώρα,
4: το έχουν πει και άλλοι παίκτες αυτό κατά καιρούς, ότι ο Σπανούλης είναι πολύ focused και πολύ...
1: καλά, και γιατί δεν το κάνουν όλη την ημέρα και το κάνουν το βράδυ δηλαδή.
5: Και την ημέρα το κάνουν.
1: Μου θυμίζει μια αρχισυντάκτηρια που ερχόταν από
4: τις... Όλη μέρα αυτό γίνεται.
1: Του πρωινού δηλαδή, που έβγαινε 10 ώρα το πρωί το πρωινό στο ραδιόφωνο, δηλαδή ερχόταν από τις 6 μόνο και μόνο για να ανεβάσει ένα story ότι δουλεύω από τις 4. Από τις 6 είπα, από τις 4. Ναι, το οποίο δεν υπήρχε λόγος να το κάνει, δηλαδή δούλευε μια χαρά. Απλώς ήθελε να δείξει ότι αυτή δουλεύει πιο πολύ. Ότι είναι νωρίτερα. Δηλαδή.
2: Παίρνεις βραβείο,
4: όχι,
2: αν δουλεύεις περισσότερο.
4: Δεν είναι κάτι αντίστοιχο. Δεν είναι κάτι αντίστοιχο αυτή η περίπτωση. Είναι έτσι. Το έχουν πει και άλλοι παίκτες αυτό κατά καιρούς για το Σπανούλη, ότι είναι dedicated. Όλη μέρα μιλάει για μπάσκετ. Δεν μιλάει για κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
5: Θα πάει ο Mike James στον Άρη τελικά. Τι περιμένουμε.
4: Θα δούμε. Oh. Περιμένουμε και θα δούμε. Όταν θα έχουμε νέα, θα ξέρουμε να τα πούμε.
5: Και η αλήθεια είναι ότι ο Άρης θέλει έναν ηγέτη και εντός του πάρκε τώρα.
3: Α, χρειάζεται γιατιντός.
1: Γιατιντός. Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
4: Μουντιάλ. Ναι. Σήμερα στις 10 συνεχίζουμε με το Γαλλία-Σενεγάλη.
3: Α, αυτό μας το έχεις πει για ωραίο.
4: Αυτό είναι το... Ωραίο μάτς είναι αυτό.
1: Ναι.
4: Αυτό είναι το νωρίς. Το νωρίς, το μάτς στις 10.
3: Ωραία.
4: Το νωρίς είναι στις 10.
3: Ωραία.
4: Και φυσικά δεν ξεχνάμε και τον ντεμπούτο που είδαμε χθες του Δόνι. Εχθές κόντρα στην Ουρουγουάη.
1: Το διάβασα, ρε φίλε.
4: Τη Σαουδική Αραβία. Είναι ο μοναδικός Έλληνας εκπρόσωπος αυτή τη στιγμή στο Μουντιάλ.
3: Τι κάνει
4: και έγινε ο δεύτερος. Είναι προπονητής Σαουδικής Αραβίας.
3: Α, μάλιστα.
4: Και έγινε ο δεύτερος Έλληνας προπονητής σε τελική φάση Μουντιάλ, παγκοσμίου κυπέλλου.
5: Πάντως πάει να βγει το ψευδόνυμο στο νέο Μουντιάλ, λέμε, το Μουντιάλ της Ισοπαλίας. Μέχρι στιγμής.
1: Ισοπαλίες,
5: μηδέν θέαμα και πολύ ισοπαλία.
3: Α, είναι όλοι κουμπωμένοι, ας πούμε.
5: Ναι.
3: Τώρα να ρωτήσω κάτι, μην με πάρετε από τα μούτρα.
2: Ποτέ.
3: Ο κύριος αυτός ο Έλληνας εκεί, προπονητής στη Σαουδική την Αραβία.
5: Λέβαια.
3: Τι να παίρνει.
5: Το μη σου πω.
1: Πολλά λεφτά.
5: Πολλά.
1: Γιατί και νομίζω ότι είναι και χρόνια εκεί, δεν είναι τώρα.
5: Ναι, είναι καμιά πενταετία προπονητής ήδη σε ομάδες εκεί. Έχει
3: και σε ιδιωτικές πέρα από την εθνική.
1: Ο Δόνης με το προσωνύμιο το τρένο.
3: Μπράβο το τρένο.
1: Ναι, γιατί έκοβε.
2: Γιατί πάει τρένο.
1: Ναι, έκοβε το γήπεδο όταν ήταν παίκτης, δηλαδή. Έτρεχε.
3: Α, έπαιζε ο ίδιος παλιότερα.
2: Συγχαρητήρια σε αυτόν τον κύριο.
1: Και μετά ήταν στη Λάρισα. Που μας ακούνε, καλημέρα στη Λάρισα.
2: Καλημέρα στη Λάρισα.
5: Από τα μεγαλύτερα λάθη του Παναθηναϊκού για μένα.
2: Ποιο?
5: Ότι έδιωξε το Δόνι σαν προπονητή.
3: Χαμένος πήγε.
5: Αυτός καθόλου. Καριερά
4: ήταν. Κανένα πρόβλημα.
1: Για πες.
4: Και χθες κόντρα στην Ουρουγουάη που θεωρείται μια έτσι δυνατή ομάδα, έφερε ισοπαλία. Ήταν πολύ, ναι, πολύ, ναι, καλά στημένη.
1: Παίζει ακόμα αυτό το δυνατό ποδόσφαιρο που έπαιζε τότε που παρακολουθούσα εγώ.
3: Πότε παρακολουθούσες και εσύ.
1: Έτσι. Δυναμικό εννοώ.
4: Και σας αφήνω με τι άλλο, με τη μέγιστη γκέλα της Ισπανίας. Την οποία είχα προβλέψει, αν με ρωτάτε. Εγώ έλεγα ότι θα ήταν ματσάρα με το πράσινο ακροτήρι και με κορόιδευαν. Μου λέγανε, μα είσαι καλά, Ισπανία. Τώρα αυτό θα γίνει ένα αντίστοιχο της Γερμανίας, καμιά εφτάρα.
3: Ωστόσο.
4: Λέω.
1: Ωστόσο.
4: Ναι. Ωστόσο, τίποτα. Εκεί.
5: Καλά, ματσάρα δεν το λες το 0-0. Απλά είχε πάρα πολλές ευκαιρίες η Ισπανία που ήταν λογικό.
4: Ήτανε ματσάρα και μάλιστα βγήκε και πρωταγωνιστής μέσα από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο μέγιστος πρωταγωνιστής, ο Βοζίνια, 40 χρονών τερματοφύλακας με 7 αποκρούσεις.
3: Από πού είναι αυτός, από το πράσινο?
4: Από το πράσινο ακροτήρι είναι, ναι, Βασίλη μου.
3: Πράσινο ακροτήριό της.
4: Ο συγκεκριμένος τώρα πρόσεξε να δεις τι συνέβη. Από 50.000 followers ξαφνικά απέκτησε πάνω από 3 εκατομμύρια.
3: Πώς τον είπες, βρε παιδί μου?
5: Βοζίγνουα.
1: Ο βασιλιάς των σπορ.
5: Θα γίνει τώρα και αυτός Instagrammer. Η κανονική καριέρα τώρα έρχεται στα 40.
1: Πραγματικά.
5: Θα βγάλει το πάτο.
4: Μετά από το χθεσινό ματς, είμαι πραγματικά φανταστικό τώρα.
3: Θα γίνει. Θα γίνει.
4: Και ήταν όντως πρωταγωνιστής.
5: Του άρεσε.
3: Όχι, βλέπω ότι είναι, ρε παιδί μου, θα γίνει.
5: Έχει το ματήρι.
1: Και λέει η Αμάντα, λοιπόν, θα είναι όντως πρωταγωνιστής γιατί.
4: Ήταν όντως πρωταγωνιστής γιατί θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετικό το αποτέλεσμα
1: χωρίς
4: τη δική του παρέμβαση. Ναι, ναι,
1: μάλιστα,
4: ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Αμάντα μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, οι hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές, δεν τις βλέπεις. Δεν υπάρχουν πουθενά για σένα. Γιατί εσύ έχεις Vodafone Business, ξέρεις ότι ό,τι πρόβλημα υπάρχει στην εταιρεία σου και προκύψει, μάλλον, ό,τι πρόβλημα προκύψει από τέτοιου είδους παράγοντες όπως είναι οι hacker, κακόβουλα λογισμικά, ξαναλέω, χάνεις λεφτά. Οπότε με Vodafone Business δεν χάνεις φράγκο. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υπόστηριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr / business.
0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι?
9: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
8: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
9: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
10: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
11: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
11: Για μένα?
12: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
11: Τότε δεν στο κουλ.
12: Στην πόλη, αποκλείεται.
11: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
15: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
16: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211 1365.
17: Είναι official! Μας περιμένουν contracts! Εγώ είμαι ο κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
18: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
19: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Α4 τα περιπολικό έχει.
21: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
22: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
23: Green.
22: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: περάσουμε. Αυτές είναι οι μέλισσες, οι παλιές, καλές, δικές μας αγαπημένες μέλισσες. Τα φιλαράκια μας τα καλά. Μετά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πέρασαν οι εποχές.
1: Σταματήσαν να είναι συγκρότημα μετά.
0: Εξελίχθηκαν τα πράγματα, ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά μπορεί να αλλάξαμε κι εμείς. Σε κάθε περίπτωση, πάντα τους στηρίζουμε γιατί και μόνο για αυτά που έχουμε μοιραστεί, αυτό αξίζει.
2: Αλλάξαμε εμείς ή έχουν αλλάξει άλλοι. Τι έχει συμβεί?
3: Αλλάξαμε εμείς και έχουν αλλάξει και άλλοι.
1: Αλλάξαν οι εποχές.
0: Αυτή είναι η Κατερίνα Μπουκά αλλαγμένη. Ο Βασίλης Βλάχος που έχει αλλάξει, αλλά άλλαξα κι εγώ. Και ο Θανάσης Πασάς άλλαξε.
2: Και ο νέος Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Αυτή που δεν έχει αλλάξει είναι η Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ίδιου τηλεδιοσκηνοθεσία. Γιατί δεν έχει αλλάξει και η κονσόλα της. Ίδια κονσόλα έχει.
1: Λοιπόν, πρόγραμμα
0: έλα, ναι.
3: Πάμε στους μάπες να διαβάσουμε λίγα μηνύματα. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698-104-104-6. Έχουμε δύο θέματα σήμερα. Συζητάμε κάτι το οποίο προσμονούμε, περιμένουμε και πράγματα που μας δυσκολεύουν όσο μεγαλώνουμε. Κάποιο χούι που έχουμε βγάλει.
0: Βεβαίως.
3: Και πάω στο μήνυμα της Μαρίας που μου φαίνεται για να ταυτιστούμε ρε παιδί μου. Λέει καλημέρα παιδιά. Εγώ όσο μεγαλώνω συνειδητοποιώ πως δεν μπορώ πλέον να κοιμάμαι με την ίδια ευκολία σε ξένα σπίτια. Στο παρελθόν κοιμόμουν όπου να είναι, ανάλογα με το πρόγραμμα, ακόμη και σε σπίτι μη κοντινού προσώπου. Τώρα είναι το χειρότερό μου. Να κουβαλάω όλα τα τζιτζιμπλίκια που χρειάζομαι και να μην νιώθω τόσο άνετα στην τουαλέτα, στο κρεβάτι, με τη θερμοκρασία κλπ.
2: Στην κουζίνα.
3: Ναι, ακόμη και στο σπίτι της κολλητής μου.
0: Βασίλια, ύπνο μιλάμε.
3: Παιδιά, όχι, έχει πάρα πολύ δίκιο η Μαρία εδώ πέρα. Είναι αυτό ότι όταν είσαι φοιτητής και πιο νεαρός
0: κοιμάσαι όπου να είναι.
3: Κατάχαμα όπου να είναι. Σε πιανού το σπίτι ούτε ξέρουμε ούτε μας νοιάζει.
2: Το πρωί
3: ούτε
2: θα
3: μας αφορά.
2: Τα ίδια ρούχα.
0: Να σας το πάω ένα βήμα παραπέρα τώρα για να με λυπηθείτε. Εγώ πια έχω αλλάξει λόγω ηλικίας και το πώς κοιμάμαι. Δηλαδή παλιά κοιμόμουν όπως να είναι.
2: Ναι.
0: Τώρα δεν μπορώ να κοιμηθώ ανάσκελα. Δεν με παίρνει
1: σε πιάνει, μέσα σου.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Σε πιάνει μέσα σου. Βαράει ο μυς. Ξέρω εγώ τι σου λέω.
0: Περίεργο,
1: Εγώ που κοιμάμαι με ρολό μαξιλάρι στην πλάτη πλέον.
3: Εντάξει.
1: Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ πλέον.
0: Τουλάχιστον δεν ροχαλίζω εγώ. Εσύ ροχαλίζεις.
1: Όχι.
2: Εγώ πάρα πολύ.
0: Εσύ Βασίλη.
3: Αλήθεια λες.
0: Βασίλη, θα ζω τελευταίο που θα έλεγα.
2: Του θανάτου με το στόμα ανοιχτό να μην μπορεί άνθρωπο να σταθεί δίπλα.
3: Ρε, μήπως έχεις το διάφραγμα στραβό.
2: Έχει και λίγο διάφραγμα.
0: Ξέρεις ότι ένα γνωστό φίλο μας ζευγάρι γκέι έβαλε ο σύντροφος τον σύντροφό του επειδή τον γνώρισε πάρα πολύ. Δεν έχει σχέση τον γκέι τώρα.
2: Ναι.
0: Αλλά επειδή είναι γκέι, το λέω.
2: Αυτή
0: ήταν άντρες. Να κάνει την εγχείρηση γιατί δεν μπορούσε να κοιμηθεί ο άνθρωπος.
2: Το καταλαβαίνω. Είναι παιδιά σοβαρό πρόβλημα και είναι και αυτές τώρα κάτι tapes εδώ που βάζει τη μύτη και στα ανοίγει για να. Το θέμα
0: και ένα
2: είναι,
0: μασελάκι έχεις επίσης.
2: Ναι, το θέμα είναι σε μένα να μην ανοίξει το στόμα. Να παίρνω δηλαδή αρκετό αέρα από τη μύτη. Άμα ανοίξει το στόμα, τελειώσαμε.
3: Άμα είσαι ανάσκελα, ανοίγει το στόμα.
2: Δηλαδή και στο πλάι να είμαι εγώ, ανοίγει το στόμα.
3: Δεν το περίμενα αυτό που άκουσα σήμερα.
2: Άμα είναι να πνιγείς, ανοίγει το στόμα. Επίσης,
0: άρα η λύση είναι να σου κλείσει κάποιο το στόμα.
2: Ναι.
0: Και κατά τη διάρκεια του ύπνου.
2: Επίσης έχω μικρό ρολό μαξιλαράκι για το σβέρκο.
1: Και μπράβο, εγώ με αυτό κοιμάμαι. Το Ιαπωνικό δεν έχω το
0: κλειδί. Πόσα ρολά μαξιλάρια έχει δερβάσει?
1: Ένα χοντρό που μπαίνει στη μέση για να σηκώνεται η πλάτη να κοιμάμαι άνετα. Και ένα μικρό το οποίο μπαίνει κάτω ακριβώς από το δρόμο και κρεμιέται το κεφάλι. Δεν μπορεί να φανταστεί.
0: Άρα ουσιαστικά μισό σώμα είναι ψηλά και μισό κρέμεται.
1: Δεν μπορεί να φανταστεί όμως τι σωστό ύπνο κάνω.
0: Είσαι σίγουρο?
2: Όχι.
0: Ή έχει ψυχαναγκαστεί ότι έτσι μπορεί να κοιμιάσαι μόνο?
2: Όχι. Με αυτές τις μικρές προσθήκες φέρνει τα ίσα στις καμπύλες του κορμιού και έρχεται ακριβώς εκεί που πρέπει. Γενικά θα σα πει κάποιο. Ειδικό ύπνο, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, ότι αν κοιμηθείς ανάσκελα, για παράδειγμα, οπωσδήποτε κάτω από τα γόνατα θέλει ένα μικρό μαξιλαράκι, μια μικρή ανασήκωση για να μην πιέζει τη μέση.
0: Μάστε.
2: Εγώ έχω πάρει αυτό που λέτε, το μικρό, το έτσι στρογγυλό κυλινδρικό μαξιλαράκι πίσω από το σβέρκο, αλλά επειδή κάπως το ήθελα ιδιαίτερο, να μην μου θυμίζει τη γιαγιά του καναπέ κλπ. Έχω πάρει ένα βικτοριανό με κάτι φούντε στο πλάι. Κάτι αυτά, κάτι ταυτά. Καταπληκτικό φίλε μου.
1: Εγώ από έναν Αιγύπτιο στη λαϊκή το οποίο έχει δύο καμήλες πάνω.
0: Τόπλινες.
2: Αυτά ήθελα να μην μου θυμίζει το δικό μου.
1: Τόπλα. Του έχω βάλει και ένα.
3: Εγώ να ξέρετε που με έχετε για πλεμπαία ότι έχω memory foam, κάτι μαξιλάρια. Όποιος έχει ξαπλώσει αυτό το κρεβάτι έχει να το λέει. Σηκώνεται το πρωί, μου λένε πολύ ωραίο.
1: 240 ευρώ μαξιλάρια με μόνο.
3: Πού μωρέ στη λαϊκή?
1: Όχι, αλλά εκεί πήγα και τα σκάσα πέρυσι που πήρα στρώμα. Και να πούμε, μου έκανε ζημιά στο σβέρκο το κολομαξίλαρο.
3: Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από το memory foam.
1: Στα πουλάω.
0: Ακριβώς αυτό που περιέγραψε έχουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Απ' έξω πλεμπαία και από μέσα.
3: Στον ύπνο μου, ρε παιδιά.
0: Και στον ξύπνιο σου, ρε κορίτσι μου. Όταν δει πολυτέλεια, την πετά. πετάς το αμπέχο.
3: Είναι πολυτέλεια η σωστή στάση σώματος να κοιμάμαι, να ισιώνω αυτό το κορμάκι.
1: Η χαρά που το είπε στο memory foam εκεί.
3: Είμαι πολύ ενθουσιασμένη.
1: Ξέχει, μου θυμίζει κάτι, μου θυμίζει κάτι ψευτοκαλλιτέχνες που είναι και καλά στη Νέα Υόρκη που μένουν στη χειρότερη γειτονιά. Ανεβαίνουν με το καλαθάκι του Άγιου Όρους από τον μπαλκονάκι και μπαίνουν.
0: Το μετεώρο, ναι.
1: Ναι, και βλέπει μέσα χαλιαμύρα αεράκι.
3: Η άνεση.
1: Παντού,
3: η άνεση δεν είναι προνόμιο της μπουρζουαζίας. Θέλουμε και οι υπόλοιποι να είμαστε άνετα και να κοιμόμαστε σαν ανθρώποι.
1: Όχι, δεν
3: γιατί
1: θέλουμε.
3: Στην τελική δουλεύουμε και περισσότερο. Εντάξει.
0: Μα τι επιχειρήματα κομμουνιστικά είναι αυτά.
3: Δεν είναι κομμουνιστικό. Από πού και ως πού και από πότε είναι η άνεση προνόμιο των υψηλότερων τάξεων, ας πούμε.
2: Πάμε να μπούμε στα πεντάστερα να πιάσουμε τις σουίτες.
3: Άιντα από εδώ.
0: Γιατί υποτίθεται ότι ο πεντάστερος εκπροσωπεί τον καπιταλισμό και είναι ο βολεμένος.
2: Ερχόμαστε, King George.
0: Ενώ ο άλλος που προτιμά να ζοριστεί για να κατακτήσει αυτό που του έρχεται είναι αυτός που το απολαμβάνει και
3: Ξέρετε πόσο ζωρίστηκα για να φτάσω εγώ στο memory foam. Πόσο έχω δουλέψει, έχει πιαστεί η μεσούλα.
0: Και στον έχει κοπέλα να σου καθαρίζει και στον έχει κοπέλα να σου μαγειρεύει.
3: Ναι, για όλα αυτά ζωρίστηκα. Όλα αυτά είναι και κτημένα μου. Δεν μου χαρίζει.
0: Μα δεν σου είπε κανείς ότι σου χαρίζει κάτι. Λέγεται καπιταλισμός.
2: Ναι, πόσα χρόνια.
0: Και για να μην πω το τίτλο του βιβλίου.
2: Ναι. Πόσα χρόνια ήσουν στο συνθετικό Ιαλοβάμβακα, Κατερίνα.
3: Forgive me, Karl Marx. Συγχώρεσέ με.
0: Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνύματα. Είναι από το παράπονο μου. Να το πω έτσι με μία φράση. Γιατί, συγγνώμη, έχω παραγγείλει λοιπόν κάποια πράγματα και εγώ που μπήκα στον κόσμο του e-shop. Ναι, ναι. Θα κάνω ότι είναι. Τα παράπονα. Όχι, δεν είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Μην παίρνετε τα κινητά στα χέρια. Οι σχέσεις μου με τις εταιρείες ταχυμεταφορών part 2. Δεν φταίνε αυτές.
2: Ναι.
0: Μπορεί και να φταίνε όμως. Δεν φταίνε, είναι θέμα εκτενωνισμού.
2: Ναι.
0: Ωραία. Πήρα λοιπόν ένα ρούχο από το Farfetch, από αυτό το ηλεκτρονικό μαγαζί. Και είναι η δεύτερη. Πώς λέγεται, κατάστημα.
2: Μαγαζί της θιάς σου. Σε παρακαλώ.
1: Site.
0: Εν πάση περιπτώσει, έχω ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ με έγγραφα, λες και αγοράζω σπίτι. Τουλάχιστον 4 έγγραφα σου λέει για να βρω, λέει, να, πρέπει να έχω για να εκτελωνιστεί αριθμό ΕΟΡΗ. Αριθμό ΕΟΠΑ.
2: Ναι.
3: Τι είναι αυτά.
0: Πες εσύ.
3: Δεν ξέρω.
0: Μπαίνω μέσω ΑΔΕ, καταθέτεις κάποια δικαιολογητικά και σου δίνουν αυτό. Το οποίο χρειάζεται για να εκτελονιστεί αυτό που παρήγγειλες. Συν της άλλης, μία άλλη βεβαίωση μία ασφάλισης, συν το διαβατήριό μου, συν την ταυτότητά μου.
2: Χρόνια.
0: Όλα αυτά φωτοτυπίες και υπογεγραμμένα μέσω gov.
2: Ναι.
0: Μιλάμε για χαρτιά.
2: Χρόνια από αυτό το site και εγώ και ο Δημήτρης άλλες φορές, φίλοι γνωστοί, δεν το έχω ξανακούσει και υποτίθεται αυτό είναι και το χαρακτηριστικό του, ας πούμε. Ότι δεν παραγγέλνεις με καθεστώς Αμερικής που λέμε, που έχει εκτελονισμό, καθυστερούν, κάτι πληρώνει παραπάνω.
0: Γιατί λέει είναι από τρίτη χώρα, που είναι από το Ντουμπάι τώρα θα έρθει.
2: Και εμένα μου έχει έρθει από το Ντουμπάι, ρε φίλε, αρκετές φορές γιατί. Το συγκεκριμένο site τώρα που λέμε να ξέρετε μάπες συνδέεται με πάρα πολλά μαγαζιά ανά τον κόσμο, είτε με τα official, δηλαδή θες να πάρεις κάτι Dior, συνδέεται με το κατάστημα Dior και με την boutique Θανάσης Πασάς που έχει τα αντίστοιχα κομμάτια. Δεν ξέρω τώρα η συγκεκριμένη boutique εκεί που το πήρες γιατί μας στόχευσαν. Μήπως έχει να κάνει με τα κλειστά στενά ορμούς.
1: Μήπως τσεκάρανε το προφίλ σου και είπανε.
0: Ορμούς!
1: Μήπως τσεκάρανε το προφίλ σου και είπανε, όχι, δεν θέλουμε να μας φοράει αυτό το σώμα. Οπότε θα το βγάλουμε από τη λίστα.
2: Επειδή τους ξέρω αυτούς από τους οποίους ψώνισε. Να τσεκάρουν άλλα και άλλα κορμιά που τους βάλανε.
3: Αυτός του Farfetch.
2: Ναι.
3: Στο μαγαζί.
0: Δεν ξέρω τι φταίει. Πάντως δεν έχω. Από όσους ξέρω να ψωνίζουν είτε από Farfetch είτε το άλλο, το Τερέζα κτλ.
2: Ναι,
0: δεν έχει συμβεί ποτέ σε άλλο αυτό.
3: Δεν ήθελα νούμερο ΕΟ από αυτή.
1: Δεν θέλω Ουγγαρέζο, ρε.
0: Θεωρεί.
1: Ακόμη. Είσαι σαν την Καρντάσια στη Φεράρι.
0: Όχι, είναι αυτό που λένε. Πήγε. Χωρίς να είναι ρατσιστικό. Πήγε ευρέω στο παζάρι και ήταν μέρα σαν.
2: Ναι, έπεσε σε κάποια μαύρη τρύπα. Γιατί ακόμη και τα αμερικάνικα το στόξ που παίρνουμε. Το θυμάσαι το άλλο το πράσινο που παίρνουν τα σνικεράκια. Αυτά που είναι αμερικάνικα και έχουν έξτρα φόρους, έξτρα φύς και λοιπά, τα έχουν κάνει τώρα πια με ένα τέτοιο τρόπο που στο checkout στο λέει και αποφασίζεις 250 ευρώ τα παπουτσάκια σου, 30 ευρώ να στα στείλω και 50 ευρώ επειδή είναι από εκεί που είναι, ας πούμε μακριά. Εδώ τώρα ο άνθρωπος παρήγγειλε, περίμενε κανονικά και του σκάσε μετά η διαδικασία.
0: Ναι.
2: Κάπου μια μικρή
0: και μάλιστα
2: μαύρη
0: την ημέρα που θα ερχόταν. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
2: Θέλω χωρίς να σε τσαντήσω να σου πω ότι αν μπει τώρα εσύ ή οποιοδήποτε άλλο και πάρει το ίδιο κομμάτι από το ίδιο site, μπορεί να μην έχει το ίδιο πρόβλημα.
3: Οι μάπες εδώ, ναι, έχουν κάποιες ιδέες γενικά. Λέει καλημέρα μάπες. Πλέον από τρίτες χώρες, για παράδειγμα, σε συγκεκριμένα προϊόντα μπαίνουν κάποιοι συγκεκριμένοι δασμοί και φόροι αναφορικά με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Και λέω ότι μπορεί και αυτό π.χ. να ζητάνε
2: δικαιολογικά. Πάντως γενικά δεν το άνθρακα καλέ. Ολομέταξο οργανικό ύφασμα ραμμένο στο χέρι.
3: Γεγονός όχι, είναι... άρα δεν είναι αυτή η περίπτωση. Μάπησα.
0: Γεγονός είναι πάντως ότι και τα δύο πράγματα που πήρα από διαφορετικές μεταφορικές θα έρθουν. Το ένα είναι DHL και το άλλο είναι FedEx.
2: Από τη μύτη.
0: Έχουν κολλήσει στο τελωνίο τώρα.
2: Ναι, βγήκαν από τη μύτη.
0: Όχι με ευθύνη των εταιρεών.
2: Ήταν ανάδρομος ο Ερμής.
0: Πρέπει να φύγουμε, ναι. Ε?
2: Ήταν ανάδρομος ο Ερμής που δεν βοηθάει σε αυτά.
1: Πήγαινε στα ΕΛΤΑ και δούλεψε. Ρε θέλοντας να τα παραδίδει μόνο σε αυτά.
0: Λοιπόν, μάπες, πρέπει τώρα να κλείσουμε γιατί συνεχίζουμε με ιερόσκοπο χάρη στην All Win και το My Radio 104,6. Συνδέομαστε με την πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Θανάση στον Πειραιά.
1: Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στο Θέατρο Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
0: Στο Θέατρο Δημοτικού Θεάτρου, ε.
1: Πλατεία, έτσι λέγεται, πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.
2: Στον Πειραιά έχει ένα δημοτικό θέατρο.
0: Θέατρο.
2: Έμπρος δεν έχει μια πλατείτσα.
0: Όπως έλεγε στο Τσίλι Καφενείο, αλήθεια, αλήθεια. Λοιπόν, Θανάση
1: Πασάς,
0: Κατερίνα Κατερίνα Μπούκα, Βασίλη Βλάχο.
2: Δημήτρη
0: Σουγκάρη. Δημήτρη Σουγκάρη. Θα τα πούμε στον Πειραιά, αδερφές μου. Ακολουθεί Κατερίνα Μπούκα με το δελτίο ειδήσεων. Το συλλογικότητα, θα λέει κάποιο. Θα πει και κάτι για memory foam.
1: Όπως ο Κατζή από εδώ πέρα να πούμε.
3: Άντε, μωρέ.
1: Άντε, ρε, δαμανάκι, μίλα.
3: Θα το συζητήσουμε αύριο τώρα. Πρέπει να συνδεθούμε με Πειραιά.
2: Σε λίγο θα βάλει χορηγό στο δελτίο τη γνωστό κοσμηματοπολείο.
1: Κοίτα να δει που ο μόνο αριστερό έχει παραμείνει τελικά να είμαι εγώ.
0: Και αμέσω μετά τώρα τα Παπαδημητρίου να είστε καλά να χαμογελάτε για να κάνετε του άλλου να ανησυχούν. Θα ξαναπούμε πρώτα Θεό αύριο 7-6 ώρα το πρωί. Καλημέρα.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
5: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Είναι 3η 16 Ιουνίου και είμαστε 2 λεπτά μετά τις 9. Μία ακόμη γυναικοκτονία σημειώθηκε χθες Δευτέρα στη Δράμα, με έναν αστυνομικό να μαχαιρώνει τη σύζυγό του και στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της χθες Δευτέρα, ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής πέρασε τη νύχτα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς δεν κατέστη δυνατή η άμεση επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκησή του. Σήμερα Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τις πανελλαδικές με πρώτο μάθημα τα αγγλικά. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio 104,6 σε καλούν σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Σήμερα Τρίτη από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Αστρολογικά, πολύ παραγωγική η σημερινή ημέρα.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις αναπεριόδους, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες. Έφτασες.
5: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
8: Για μένα?
9: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
8: Ε, τότε δε στο Cool.
9: Στην πόλη, αποκλείεται.
8: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
12: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
16: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
15: What?
17: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

όπου σήμερα είναι μια πάρα πολύ όμορφη και σπουδαία μέρα, διότι εδώ από τώρα μέχρι και τις 7 το απόγευμα θα βρίσκεται και το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life. Και στην πραγματικότητα βρισκόμαστε εδώ για να σας καλέσουμε και εσάς, αλλά και εμάς τους ίδιους που είμαστε εδώ, για να κάνουμε κάτι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ γρήγορο και πολύ ασφαλές, που όμως θα έχει πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, αξία και πολύ μεγάλη σημασία, διότι μπορούμε να σώσουμε μία ζωή. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ, σας καλούμε να έρθετε και όσοι περνάτε τώρα εδώ από μπροστά και όσοι μας ακούτε φυσικά μέσα από τη συχνότητα του My Radio 104,6, για να δώσετε αίμα ή για να εγγραφείτε να γίνετε δότες μυελού των οστών. Αυτό κάνουμε εδώ, αυτό θα κάνουμε σήμερα όλη την ημέρα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο. Θα δείτε ότι εδώ η All Win Care έχει στήσει ένα πάρα πολύ καλοκαιρινό, θα έλεγε κανείς, αλλά και πολύ υπέροχο σκηνικό, όπου θα ενημερωθείτε. Έχει εδώ ανθρώπους που θα σας εξηγήσουν ακριβώς τι θα γίνει, για ποιο λόγο θα γίνει, τι θα γίνει μετά σε περίπτωση που βρεθείτε συμβατοί με κάποιον συνάνθρωπό μας που μας έχει ανάγκη. Όλα αυτά θα τα μάθετε με λεπτομέρειες και πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα θα μπορέσετε να βοηθήσετε με όποιον από τους δύο τρόπους θέλετε φυσικά εσείς. Ενημερώνω γιατί ενημερώθηκα και εγώ μόλις, διότι ζήτησα να πάω να δώσω και εγώ αίμα και μου είπαν εδώ οι άνθρωποι ότι πρέπει να είσαι κάπως ξεκούραστος, να έχεις κοιμηθεί ένα εξαωράκι. Εγώ πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό στην πραγματικότητά μου, οπότε δυστυχώς δεν μπορώ να δώσω αίμα, διότι χρειάζεται να έχεις μια ξεκούραση, είναι μια διαδικασία. Έχουν μετά εδώ ακόμα και χυμούς, ειδικά έτσι φτιαγμένους με βιταμίνες και ό,τι χρειάζεται αμέσως μετά την αιμοδοσία για να αναστηλωθούμε. Αλλά έχετε το νου σας ότι αν έρχεστε για αιμοδοσία, ελπίζω να έχετε κοιμηθεί έτσι λιγάκι. Ένα εξαωράκι να το έχετε. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε σίγουρα εμείς μέχρι τις 11. Αργότερα όλο το πρόγραμμα του My Radio φυσικά. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Έτσι απλά ενημερώνω σε περίπτωση που κάποιος δεν είναι συντονισμένος καθημερινά, που αποκλείεται. Θα ξεκινήσουμε με μουσική. Είναι εδώ ο υπεργαλαξιακός φυσικά ευολίτης Γιώργος, σήμερα λίγο σιωπηλός. Ένα Αιγαίο από Άννα Βύση, έτσι για να μπούμε στο κλίμα το καλοκαιρινό. Σε αυτό ακριβώς το κλίμα που βρισκόμαστε και εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και σας περιμένουμε.

0: 104,6 My Radio.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είσαι.

είμαστε. My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 11. Σήμερα όμως είμαστε από εδώ ζωντανά, από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Δεν είμαστε στα headquarters και θα είμαστε μέχρι τις 7 η ώρα. Και η Όλγα δηλαδή θα έρθει εδώ μετά, με μια αλλαγή του προγράμματος, και ο Χάρης με την Κατερίνα θα είναι εδώ λίγο αργότερα. Και σας περιμένουμε όλους, διότι εδώ γίνεται κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Με την All Win Care, με τον My Radio φυσικά, σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, ελάτε να δώσετε αίμα, να γίνετε δότες μυελού των οστών. Αυτό επειδή το έκανα εγώ τώρα μόλις, είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Σε ενημερώνουν με κάθε λεπτομέρεια για το τι σημαίνει να γίνεις δότης μυελού των οστών, ποια είναι η διαδικασία. Δίνεις κάποιες πληροφορίες σε σχέση με την ηλικία σου, την υγεία σου, διάφορα έτσι δικά σου προσωπικά που μένουν φυσικά προσωπικά δεδομένα, και μετά με μια μπατονέτα πάρα πολύ γρήγορα στο ένα μαγουλάκι, στο άλλο μαγουλάκι, τίποτα 5 λεπτά και τελείωσε. Και έτσι κάπως έτσι τόσο εύκολα μπορείς πραγματικά να σώσεις μια ζωή. Ελάτε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σας περιμένουμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα, πού πάμε? Α, μουσική, μισερή.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

άβιαστα, μηνύματα αδιάβαστα, μηνύματα αδιάβαστα, μηνύματα αδιάβαστα.

0: Παπαρ επιτυχίες.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες.
0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
5: Αυτό το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
0: My Radio Throwback Summer.
6: Βάλε την οστινιά της για τον ερωτά της.
0: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το εντομοαποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο εντομοαποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
13: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
14: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
13: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
14: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
15: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
16: έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
18: Πού πας, ρε καραμούζα,
17: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
19: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
20: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Σήμερα μια ειδική μέρα, αλλά παρόλα αυτά να μην ξεχνιόμαστε, διότι μαζί μας πάντα είναι και η ΔΕΗ. ΔΕΗ Fiber, λοιπόν, η οπτική ίνα της ΔΕΗ, το πιο γρήγορο, διάκοπο και προσιτό οικονομικά εννοούμε ίντερνετ, που μιλάμε ότι έχουμε ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, που είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή. Και τώρα η ΔΕΗ έρχεται να προσθέσει σε αυτό και τη σταθερή τηλεφωνία με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Όλο αυτό το πακέτο, λοιπόν, έτσι κι αλλιώς μας συμφέρει και ταυτόχρονα δεν μας πάει και τα νεύρα. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το ίντερνετ, που φαντάζομαι ότι κι εσείς δεν σας αρέσει να κολλάει, να λαγκάρει και να σέρνετε. Μπράβο! Εδώ είμαστε live, ολοζώντανη, σπαρταριστή από την πλατεία εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σας περιμένουμε να σας πάρουμε το αίμα, θα έλεγε κανείς, αλλά μην το ακούτε έτσι επικίνδυνο. Είναι πάρα πολύ καλό. Έχουμε έρθει εδώ για να βοηθήσουμε, συνανθρώπους μας με 2 τρόπους. Με την αιμοδοσία, με το να γίνουμε δότες μυελού των νοστών. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ ασφαλές. Και εσείς όλοι που περνάτε ακόμα και εδώ μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο και πάτε στις δουλειές σας, πραγματικά θα σας πάρει 10 λεπτά. 10 λεπτά, τουλάχιστον το κομμάτι του να γίνεται δότης μυελού των οστών. Η αιμοδοσία είναι μια λίγο πιο έτσι χρονοβόρα διαδικασία, αλλά πάρα πολύ απλή και καθόλου επώδυνη, να το ξέρετε αυτό. Οπότε σας περιμένουμε να έρθετε. Σφυράνη, τροχονόμη, συνεχίζουμε εμείς εδώ μουσικά με...

Εδώ είμαστε με αγάπη υπερβολική. Σας περιμένουμε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Διότι δεν χρειάζονται πολλά για να γίνεις και εσύ life savior, να σώσεις δηλαδή τη ζωή κάποιου ανθρώπου, αρκεί να πάρεις το μετρό, να κατέβεις στη στάση Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά και εκεί από τώρα μέχρι και τις 7 το απόγευμα θα σε περιμένει και ο My Radio 104,6 αλλά και η All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Είμαστε εδώ, δίνουμε αίμα, γινόμαστε δότες μυελού των νοστών και γενικότερα πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Γεια σας εδώ, χαιρετάμε τα λεωφορεία. Μπορούμε να σώσουμε πραγματικά μια ζωή. Περνάτε εδώ, σας ενημερώνουμε, υπάρχουν οι άνθρωποι εδώ οι οποίοι θα σας ενημερώσουν για τα πάντα με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, να ξέρετε ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Εμείς ήδη έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε. Δώσαμε με μια μπατονέτα λίγο σάλιο. Αυτό χρειάζεται για να γίνεις δότης μήλου του νοστών. Τίποτα περισσότερο. Είναι πάρα πολύ απλό. Πραγματικά ανώδυνο και απλό. Και για την αιμοδοσία, εντάξει. Λίγο ξεκούραστοι να είστε. Μην μου ήρθετε εδώ ξενυχτισμένοι κτλ. Λίγο να έχετε κοιμηθεί. Μετά μην πάτε, ας πούμε, να σκάψετε και να δουλέψετε 12 ώρες. Λίγο να ξεκουραστείτε. Τι, να κάνετε. Α, δεν επιτρέπεται γυμναστική μετά την αιμόδοση, την άλλη μέρα. Μπράβο, δηλαδή μην έρθετε εδώ πριν το γυμναστήριο. Ελάτε, θα κάτσετε. Πόση ώρα κάθονται οι άνθρωποι και δίνουν αίμα, μιας και σας έχουμε εδώ. Ένα τεταρτάκι. Ένα τεταρτάκι λοιπόν, θα έχετε και το μπαλάκι σας εδώ. Θα σας δώσουν ένα υπέροχο μπλε μπαλάκι που λέει πάνω Life Savers. Θα το πιέζετε. Δεν θα καταλάβετε τίποτα. Είναι όλοι ελαφροχέριδες εδώ, σας το εγγυώμαι. Και μετά θα πάτε να ξεκουραστείτε λίγο. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Τίποτα περισσότερο δεν χρειάζεται. Σας περιμένουμε εδώ, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Μόλις ακούσαμε Demi, πόσες χιλιάδες καλοκαίρια, γιατί και εδώ το σκηνικό μας στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά είναι άκρος καλοκαιρινό. Έρχεστε εδώ για να γίνετε life savior. Και πέρα από όλα αυτά τα ωραία και τα σπουδαία, δηλαδή την αιμοδοσία, το να εγγραφείτε για να γίνετε δότες μυελού των οστών κτλ., έχουν φτιάξει εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο, πώς να το πω, installation, όπου ανεβαίνετε σε ένα διάδρομο, κρατάτε ένα σωσίβιο, σαν αυτό που κράταγε ο Μιτς Μπιουκάνον, και τρέχετε πάνω στο διάδρομο με το σωσίβιο σαν να είστε άλλοι ναυαγοσώστες. Και από μπροστά σας έχει ένα καθρέφτη, και όσο εσείς κάνετε ότι τρέχετε, πίσω σας ξαφνικά θα εμφανιστεί μια θάλασσα, μια άμμος, μια παραλία, ο Μιτς, όλοι αυτοί, και παίρνετε μετά ένα πολύ ωραίο βίντεο, έτσι αναμνηστικό, με τη μουσική του Baywatch, παρακαλώ. Και είσαστε κανονικά μέσα από τη σειρά βγαλμένοι, διότι και οι ναυαγοσώστες τι είναι, life savers είναι και αυτοί. Θα συνεχίσουμε εμείς εδώ μουσικά με υπέροχη ελληνική, την καλύτερη ελληνική μουσική, τα δικά σας αγαπημένα, όπως κάθε φορά στο My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 για να δοθεί μετά η σκυτάλη στην συνοδοιπόρο PPO Τσαουσέλου. Προς το παρόν συνεχίζουμε με κενό, κοιλιά, σιωπή.

πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό που γίνεται σήμερα εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από εδώ εκπέμπουμε ζωντανά όλη μέρα μέχρι τις 7 το απόγευμα. Ο MyRadio 104,6, διότι σου δίνουμε την ευκαιρία και δίνουμε την ευκαιρία και στους εαυτούς μας φυσικά να γίνουμε life savers, να σώσουμε δηλαδή ζωές. Μέσα σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και άρα αυτό σημαίνει ότι μπορείς να βοηθήσεις 3 συνανθρώπους μας ή μπορεί να δώσεις απλό δείγμα σάλιου σε μία μπατονέτα και να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Εύκολα, γρήγορα και πραγματικά με ασφάλεια και ανώδυνα κυρίως. Έρχεται εδώ ο κόσμος, βλέπω ότι ενημερώνονται, χαίρομαι πάρα πολύ, περπατούν εδώ μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σταματούν και ρωτάνε τι γίνεται εδώ, τους ενημερώνουν οι άνθρωποι του All Win Care φυσικά και έρχονται, δίνουν τα στοιχεία τους, γράφουν όλα αυτά που πρέπει και βάζουν και αυτοί το λιθαράκι τους για να βοηθήσουμε σήμερα όσο περισσότερο μπορούμε ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Οπότε θα είμαστε εδώ μαζί η Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Συνεχίζουμε με τη γνωστή μας μουσική, άσχετα αν βγαίνουμε απ' αλλού. Η καλή ελληνική μουσική είναι δεδομένη εδώ στο MyRadio 104,6 και έτσι κάπως θα συνεχίσουμε.

0: Λοιπόν, και εγώ είμαι πολύ οκ. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτό το διωράκι από τις 9 το πρωί μέχρι και τώρα που είμαι τουλάχιστον εγώ εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος για να ενημερωθεί, να μάθει και γιατί όχι να γίνει και δότης μυελού των οστών ή να γίνει ακόμα και αιμοδότης προκειμένου να βοηθήσει κάποιον συνάνθρωπό μας. Εγώ κάπου εδώ θα ολοκληρώσω την θητεία μου σε αυτή την ιδιαίτερη ημέρα, αλλά ο My Radio 104,6 φυσικά θα είναι εδώ μέχρι τις 7 το απόγευμα, που σημαίνει ότι ακολουθεί κανονικότατα η Όλγα Τσαουσέλου μέχρι τη μία. Ελάτε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιάν, γιατί το All Win Care και οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ μπορούν να σας βοηθήσουν και να σας ενημερώσουν για να κάνετε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο είναι πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο και πολύ ασφαλές. Αξίζει τον κόπο να κάνετε μια στάση. Ένα τεταρτάκι θα πάρει από τη ζωή σας, τίποτα περισσότερο, και θα είναι πολύ σπουδαίο αυτό που θα κάνετε. Θα σώσετε μία ζωή. Μπορεί να σώσετε και τρεις ζωές δίνοντας αίμα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Είναι πραγματικά σημαντικό. Λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ κανονικά αύριο στο πόστο μας, στα headquarters του Μαρέντου 104,6. Α, είναι εδώ η PPO. Είναι εδώ η PPO. PPO, έλα εδώ. Έλα εδώ, στα αλήθεια, έλα εδώ, να κάνεις ένα έτσι... Intro.
1: Καλημέρα, βρε παιδιά. Καλημέρα στο Δήμο Πειραιά. Καλημέρα. Είμαστε εδώ για πολύ καλό σκοπό.
0: Ναι.
1: Θα περάσουμε υπέροχα. Σας περιμένουμε όλους, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ όμορφο.
0: Ακριβώς. Και ο καθένας ξεχωριστά. Λοιπόν, θα τα καταφέρουμε, παιδιά, σήμερα περισσότερο από ποτέ. Πολλά φιλιά από μένα. Συνεχίζει όλη η Τσαουσέλου. Γεια σας.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: επιτυχίες.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
11: Ακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
12: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
11: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
12: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
11: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
16: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
17: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
16: Ωραία ευελιξία, ναι. Αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
20: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πως είστε? 104,6 My Radio, Όλγα Τζαουσέλου live από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Έχουμε μαζευτεί όλοι εδώ για πολύ πολύ καλό σκοπό, μαζί με το πρόγραμμα All Win Care, με τους οργανισμούς Bloody και Choose Live. Σας καλούμε όλους εδώ να γίνετε ήρωας κάποιου. Ελάτε, έχουμε στήσει εδώ ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό, γιατί θέλουμε να κάνουμε μαζί μια πολύ καλή πράξη. Ελάτε να δώσετε αίμα, ελάτε να γίνετε εδώ της Μυελού των Οστών, ελάτε να κάνουμε κάτι μαζί πολύ πολύ όμορφο. Φυσικά πάντα με την καλύτερη μουσική, όλα τα δικά σας αγαπημένα. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Viber στο 698-104-104-6. Φυσικά έρχεστε εδώ να βγάλουμε φωτογραφίες και να κάνουμε αυτό που ξέρουμε πολύ πολύ καλά. Η δύναμη της προσφοράς είναι μεγάλη. Σας περιμένω όλους.

Υπέροχη Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν με αφορά, Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο. Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio και είμαστε live έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για πολύ καλό σκοπό. Σας περιμένουμε όλους. Ελάτε, είμαστε εδώ με το πρόγραμμα All Win Care, με τους οργανισμούς Bloody και Choose Live και σας, εγώ προσωπικά σας προσκαλώ σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό που έχουμε στήσει εδώ για καλό σκοπό. Ελάτε να δώσετε αίμα, ελάτε να γίνετε δότης μυελού των οστών, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η δύναμη της προσφοράς είναι μεγάλη. Μας αρέσουν αυτά. Μας αρέσουν και πάντα είστε δίπλα μας. Γι' αυτό σας περιμένουμε όλους. Συνεχίζω εδώ μέχρι και τη μία στον 104,6 My Radio.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Αντώνης Ρέμος. Όλοι κατσαβούσε πίσω από το μικρόφωνο. Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. Είναι μια υπέροχη Τρίτη. Τρίτη δεν είναι. Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου. Έχουμε χάσει και τις μέρες. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει η Τυχερή και ο Μνημόνιος. Και νομίζω ότι είναι η ιδανική μέρα που μπορούν αυτά τα δύο ονόματα να συνδυαστούν. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber και φυσικά στα social media τα δικά μας. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Αλλά δεν θέλουμε να έρθετε μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θέλουμε να έρθετε και εδώ, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είμαστε μια πολύ μεγάλη και ωραία παρέα. Έχουμε στήσει και ένα ωραιότατο καλοκαιρινό σκηνικό και σας περιμένουμε όλοι να προσφέρουμε. Ελάτε να γίνετε ο ήρωας κάποιου. Ελάτε να δώσετε αίμα. Ελάτε να γίνετε δότης μυελού των οστών. Είμαστε εδώ με το πρόγραμμα All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Live. Και πραγματικά, όταν κάνουμε κάτι τόσο όμορφο και βλέπουμε ότι μας στηρίζετε και ότι έρχεστε και βγάζετε και τις φωτογραφίες σας και έρχεται να πιείτε και το χυμουδάκι σας και γενικά να χορέψετε και να τραγουδήσετε, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ελάτε λοιπόν, σας περιμένουμε. Είμαστε ακριβώς έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

0: Τόσο τίποτα, Νίκος Οικονομόπουλος. Όλγα Τσαβουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Είμαστε εδώ με τον 104,6 My Radio στον Πειραιά, έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Και εγώ, όσο τίποτα, θέλω να έρθετε εδώ, να γίνουμε μία μεγάλη παρέα, γιατί κάνουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Θέλω να έρθετε, να δώσετε αίμα, να γίνετε δότες μυελού των οστών και μπορεί με αυτή σας την κίνηση να γίνετε ήρωας κάποιου. Πολύ, πολύ σημαντικό. Και ξέρετε, δεν χρειάζονται πολλά για να γίνεις lifesaver. Αρκεί να πάρεις το μετρό, θα κατέβεις στη στάση Δημοτικό Θέατρο. Είμαστε εδώ 16 Ιουνίου και σας περιμένουμε όλους. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Bloody Tooth Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μέταξα. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Γιατί κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μια ζωή. Είμαστε εδώ, σας περιμένω όλους.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlos. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
10: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα εδώ, δεξιά.
13: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά.
0: Δεξιά είμαι, πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
0: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
0: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Παίζει τα δικά σου. Εκατόν 4,6 My Radio.

Μέλισσε, σε θυμάμαι. Όλγα Τζαουσέλη πίσω από το μικρόφωνο εδώ στην 104,6 My Radio και βρισκόμαστε έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Έχουμε βγει εκδρομή σήμερα, έχουμε στήσει ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό σκηνικό εδώ για πάρα πολύ καλό σκοπό. Σας περιμένουμε όλους να έρθετε, να μας δείτε, να περάσουμε όμορφα και να γίνετε ο ήρωας κάποιου. Με πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Να δώσετε αίμα, να γίνετε δότης μυελού των οστών. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ σύντομη. Μετά θα πιείτε και το χυμουδάκι σας, θα είστε κοντά μας, θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε παρέα με τα δικά σας αγαπημένα. Εδώ στον 104,6 My Radio. Να σας πω ότι αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που για ακόμη μία φορά δείχνουμε τη δύναμη της προσφοράς. Φυσικά παρέα με όλους εσάς, εδώ έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

104,6 My Radio να γράψεις λάθος. Όχι, εμείς δεν κάνουμε λάθη. Μόνο σωστά. Σας περιμένουμε εδώ έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είμαι η Όλγα Τσαουσέλου. Έχετε έρθει ήδη πάρα πάρα πολύ, γιατί θα κάνετε μια πολύ καλή πράξη. Εδώ είμαστε με το πρόγραμμα All Win Care, σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, για να γίνετε ήρωας κάποιου. Ελάτε να δώσετε αίμα, ελάτε να γίνετε δότης μυαλού των οστών. Έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ όμορφο για όλους εσάς, σε ένα άκρος καλοκαιρινό σκηνικό, 16 Ιουνίου σήμερα, και καταλαβαίνετε ότι μας αρέσει να κάνουμε όμορφα πράγματα. Όμως πάμε να δώσουμε και δώρο, διότι εμείς εδώ στον 104,6 My Radio, μαζί με το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr, προσφέρουμε σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τριήμερο στις Ροβιές για δύο άτομα με πρωινό στο Mangata Seaside Hotel. Αυτό που θέλουμε από εσάς είναι ένα μήνυμα, ένα απλό μήνυματάκι στο Viber στο 698-104-1046. Θέλουμε να γράψετε Ροβιές και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην εκπομπή του Χάρη και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Συνεχίζουμε με όλα τα δικά σας αγαπημένα, πάντα εδώ και πάντα έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: 104,6 My Radio, Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Αυτό ήταν και για σήμερα. Να περάσετε υπέροχα ό,τι κι αν κάνετε. Να προσέχετε πάρα πολύ εκεί έξω, να αγαπάτε με πολύ ροζ χρώμα. Εγώ παραδίδω σκυτάλη στην Ιωάννα Λαΐου. Εσείς ελάτε εδώ, είμαστε έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για πολύ καλό σκοπό. Ελάτε να δώσετε αίμα, ελάτε να γίνετε δότης μυελού των οστών. Ελάτε να γίνετε ο ήρωας κάποιου. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε και εμείς εδώ παρέα, γιατί η δύναμη της προσφοράς είναι μεγάλη και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή την ημέρα. Σας περιμένουμε όλους. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
13: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
15: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
16: Ανακαίνιση. Με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
15: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
16: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
17: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
18: People have repower.
19: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ σήμερα που είμαστε εκτός στούντιο και έχουμε βγει έξω για πολύ καλό σκοπό, γιατί ο My Radio με το πρόγραμμα All Win Care, σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, σας καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσετε αιμά να εγγραφείτε ως δότης μυελού των οστών ή μπορείτε να τα κάνετε και τα δύο. Όλοι μπορούμε να γίνουμε life savers. Είναι πολύ απλές οι διαδικασίες, μόλις 15 λεπτά για να δώσετε αίμα, μπορεί να σας λέω και πολύ. Και με μια απλή μπατονέτα μπορείτε να πάρετε, να σας πάρουν λίγο σάλιο για να γίνετε δότης μυελού των οστών. Όπως σας είπα, είναι ένα πολύ ωραίο σκηνικό εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Θα βρισκόμαστε μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Σούπερ καλοκαιρινό, θα έρθετε εδώ, θα κάνετε την καλή την πράξη, θα απολαύσετε και το χυμούλι σας μετά, θα σας προσέξουμε πάρα πολύ. Η Ιωάννα Λαϊού μαζί σας μέχρι τις 4 για το επόμενο τρίωρο. Ελάτε, μην μου τον φοβηθείτε τον καιρό, παιδιά. Φυσά ένα ωραίο αεράκι εδώ που βρισκόμαστε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Θα το απολαύσετε πραγματικά. Λεπτομέρειες περισσότερες θα σας πω σε λίγο. Πάμε να επιστρέψουμε στη μουσική μας εδώ, πάντα συντονισμένη στον My Radio.

0: κι ας είμαι ένα λάθος. Το μυστικό σου θα με πάντα κατά βάθος.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback

0: Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα μεσημεράκι, Τρίτη 16 Ιουνίου, όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είμαστε εκτός στούντιο σήμερα και χαιρόμαστε πάρα πολύ, αφενός γιατί ερχόμαστε σε επαφή μαζί σας. Αφετέρου, το έχουμε κάνει για καλό σκοπό. Είμαστε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εδώ θα βρισκόμαστε μέχρι και τις 7 το απόγευμα με το πρόγραμμα All Win Care, που σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood και Choose Life σας καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσετε αίμα ή να εγγραφείτε ως δότης μυελού των οστών. Μπορείτε βέβαια να τα κάνετε και τα δύο. Θέλω να σας πω ότι πριν από λίγα χρόνια το είχα κάνει και εγώ. Είναι πολύ απλή διαδικασία. Μπορείτε να έρθετε και να ζητήσετε ακόμα και πληροφορίες. Θα μάθετε πάρα πολλά. Έχω μαζί μου τον κύριο Πάνο Γαβρίλη, ο οποίος είναι διευθυντής εταιρικής επικοινωνίας και εταιρικής υπευθυνότητας, να μας μιλήσει και να μας πει λίγα πράγματα για το πρόγραμμα All Win Care. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Το All Win Care είναι η νέα πρωτοβουλία της All Win, του ΟΠΑΠ, στο κομμάτι της υγείας. Mm-hmm. Πρόκειται για μια πολύ ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία έχει στο επίκεντρό της την ανακαίνιση του αντικαρκυνικού νοσοκομείου Μεταξά. Αυτό όμως το πρόγραμμα πλαισιώνεται, όπως είπατε πριν, και από δράσεις οι οποίες είναι προσφοράς, όπως είναι η εθελοντική αιμοδοσία, η εθελοντική προσφορά δείγματος μυελού των οστών. Και παράλληλα υπάρχει και ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα, το οποίο είναι προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν πανελλαδικά και αυτές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Γίνονται σε διάφορα μέρη, στην Αθήνα ή γενικότερα στην Ελλάδα, αυτές οι οργανώσεις?
1: Οι συγκεκριμένες αυτές εκδηλώσεις ξεκινούν τώρα. Είναι η πρώτη μεγάλη εκδήλωση που κάνουμε εδώ από τον Πειραιά. Αναμένεται να κινηθούμε πανελλαδικά. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θέλουμε να καλύψει όσο το δυνατόν πιο πολλές περιοχές, καθώς οι ανάγκες του συστήματος υγείας είναι πολύπλευρες. Ο κύριος στόχος είναι αυτή τη στιγμή να καλύπτουμε τις ανάγκες που υπάρχουν σε αίμα. Η περίοδος είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθότι είναι η καλοκαιρινή. Αλλά παράλληλα θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στους συμπολίτες μας να κινητοποιηθούν και οι ίδιοι να προσφέρουν κάτι το οποίο γίνεται πάρα πολύ απλά και το οποίο είναι το δείγμα μυελού των οστών.
0: Βέβαια, λοιπόν, τα ακούσατε κι εσείς, είναι πολύ σημαντικό. Μπορείτε να γίνετε life savers, και όταν ακούτε life savers δεν είναι κάτι, ας πούμε, να σας φαίνεται βουνό. Είναι πολύ απλές διαδικασίες, ας πούμε, για να δώσεις αίμα. Ίσως τα 15 λεπτά να είναι και πολύ μεγάλη διάρκεια που λέω.
1: Όχι τόσο χρειάζεται.
0: Ακριβώς τόσο. Και δότης μυελού των οστών γίνεσαι απλά με ένα δείγμα σάλιου. Δεν είναι τίποτα άλλο. Οι άνθρωποι είναι εδώ και από το Choose Life και από το Bloody να σας εξυπηρετήσουν. Μόνο χαμογελαστά πρόσωπα θα βρείτε εδώ. Το σκηνικό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ welcome για όλους και όλες. Οπότε λοιπόν σας περιμένουμε και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 7 με τον My Radio και το πρόγραμμα All Win Care. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο?
1: Σε αυτό το οποίο είπατε, ότι η αίσθηση που θα βιώσει κάποιος είναι πολύ φρέσκια, είναι συγκεκριμένος ο λόγος, καθότι θέλουμε να προσελκύσουμε νέους. Θεωρούμε ότι οι νέοι είναι το μέλλον, είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν και γι' αυτό και είναι και πιο καλοκαιρινό το setup.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ και όλους όσους έχουν έρθει μέχρι τώρα.
0: Βέβαια, και περιμένουμε να έρθουν και άλλοι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στη μουσική μας. Σε λίγο έρχομαι με διαγωνισμό.

0: εδώ είμαστε. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Μεσημεράκι 3η 16 Ιουνίου. Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Και καγά τα ψέματα. Από τώρα μας έχουν μπει ιδέες στο μυαλό για διακοπές, για θάλασσες, για ξενιασιά. Γι' αυτό λοιπόν ο My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν σε ένα τυχερό ένα υπέροχο τρίμερο στο Πευκή για δύο άτομα με πρωινό στο Altamar Hotel, το οποίο είναι καταπληκτικό σε μια τεράστια καταπράσινη έκταση 5 στρεμμάτων, έτσι. Με υπέροχη θέα στη θάλασσα, έχει σχεδιαστεί το συγκεκριμένο ξενοδοχείο για να προσφέρει άνεση, ηρεμία και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Τι άλλο θέλουμε, να είμαστε στην πισίνα, να απολαμβάνουμε και το κοκτέιλ μας στο πολύ ωραίο pool bar. Έχει φανταστικά δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα. Οπότε λοιπόν είναι ένας προορισμός, ένα ξενοδοχείο και για οικογενειακές εξορμήσεις, αλλά και για λίγο πιο ζετέμ καταστάσεις. Θέλω λοιπόν τώρα να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber για να πάρετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Γράφετε Πευκή και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή από την εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη. Το λέω ακόμα μία φορά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Ονοματεπώνυμο Πευκή. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.

0: καλημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
12: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
15: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
18: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα 13 λεπτά μετά τις 2. Βρισκόμαστε εκτός στούντιο σήμερα για καλό σκοπό στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εδώ θα μας βρείτε μέχρι και τις 7. Σας περιμένουμε φυσικά με το πρόγραμμα All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Live. Σας καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό, πραγματικά καλοκαιρινό σκηνικό. Δηλαδή, αν έρθετε και δείτε όλα όσα έχουν γίνει εδώ, θα πείτε ήρθα σε παραλία. Δεν ήρθα για να δώσω αίμα ή λίγο σάλιο για να γίνω εδώ τη Μυελού των Οστών. Είναι ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. Πραγματικά σας περιμένουμε μέχρι και τις 7. Ο σκοπός είναι ιερός. Όλοι μπορούμε να γίνουμε life savers. Για παράδειγμα, σε 15 λεπτά μπορείτε να δώσετε αίμα και να βοηθήσετε 3 συνανθρώπους μας, ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μία μπατονέτα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Uh-huh.

ούτε πια τύχη. Έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμάτο. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είμαστε πάντα live στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ. Και νομίζω ότι έχετε η ώρα να σας δώσω αυτό που σας έχω υποσχεθεί και ξέρω πως το περιμένετε πώς και πώς. Έρχεται τώρα λοιπόν διαγωνισμός Pizza Fan. Δύο πίτσες Bianca al Forno θα γίνουν δικές σας. Στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6. Γράφετε Pizza Fan και το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ναι, η πίτσα είναι το comfort food μας και ετοιμαστείτε για γευστικό ταξίδι στα 70s. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ, γιατί η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρης Καρμούτσου και έρχονται τρεις απολαυστικές old school επιλογές. Πιο πλούσιες, πιο χορταστικές, τίνκα στα υλικά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θρυλική Vesuvius all time classic, Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα. Απολαύστε τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection, 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml, 9,5 ευρώ. Λοιπόν, λέω ακόμα μία φορά το διαγωνισμό, 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Γράφετε Pizza Fan, το όνομα τεπώνυμό σας. Καλή όρεξη σε όλους και σε όλες.

0: Και οι mails σας παίζουν δυνατά εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει 3, βρισκόμαστε εκτός στούντιο. Βρισκόμαστε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ακριβώς απ' έξω, με All Win Care, με το πρόγραμμα All Win Care. Μπορούμε όλοι να γίνουμε lifesavers. Αρκεί να πάρετε το μετρό, να κατέβετε εδώ στη στάση Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Μπορείτε και από τις επιχειρήσεις γύρω-γύρω, γιατί βρισκόμαστε σε πολύ κεντρικό σημείο, να κάνετε ένα διάλειμμα, να έρθετε, να ενημερωθείτε, να γίνετε εθελοντές αιμοδότες ή μπορείτε να γίνετε και δότες μυελού των οστών. Είναι δύο πολύ απλές διαδικασίες, καθόλου χρονοβόρες. Για να δώσετε αίμα χρειάζονται περίπου 15 λεπτά για να γίνετε αιμοδότες μυελού των οστών. Τίποτα, παιδιά, λίγο σ' άλλο σε μία μπατονέτα αξίζει, γιατί έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Ο My Radio θα βρίσκεται εδώ μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Εννοείται ότι σας περιμένουμε όλους και όλες. Η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 4. Πάμε να συνεχίσουμε με τη μουσική μας. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: Ουπακ επιτυχίες.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Hello, στο νέο τεύχος. Face Κορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Monte Carlo. Πρίγκιπας William, πριγκίπισσα Kate. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Buckingham. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης, ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Ντεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
8: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Η απόφοιτη της New Media Studies. Κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
9: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
10: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
13: Green.
12: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζη στο νερό, εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Βρισκόμαστε έξω ακριβώς από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με το πρόγραμμα All Win Care και σας περιμένουμε μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Έχουμε να πούμε κι άλλα για το πρόγραμμα. Προς το παρόν να σας πω ότι τρέχει πολύ μεγάλος διαγωνισμός από τον My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr, που προσφέρουν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τριήμερο στο Πευκή για δύο άτομα με πρωινό στο Αλταμάρ Hotel. Τι άλλο να ζητήσουμε πραγματικά? Ένα τριήμερο μακριά από την τρέλα της πόλης, σε ένα καταπράσινο περιβάλλον 5 στρεμμάτων με υπέροχη θέα στη θάλασσα. Ένα ξενοδοχείο που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει άνεση, ηρεμία και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Θα απολαύσετε και τον ήλιο, θα κάνετε και τα μπανάκια σας στην πισίνα. Γενικότερα θα πάτε και θα χαλαρώσετε. Άρα λοιπόν θέλω τώρα να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber για να δηλώσετε συμμετοχή. 698-104-104-6, Πευκή, όνομα τεπώνυμο. Υπομονή μέχρι την Παρασκευή, όπου η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη. Το λέω ακόμα μία φορά, 698-104-104-6, όνομα τεπώνυμο. Πευκή, καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Πάμε να συνεχίσουμε με αναπάντητες κλήσεις από Έλληνα Παπαρίζου και Χριστοδάντη.

Μιχάλη Κοκκίνου εδώ, συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είναι μεσημεράκι 3η 16 Ιουνίου, το περνάμε παρέα. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 4. Είμαστε εκτός σήμερα για καλό σκοπό. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Βρισκόμαστε ακριβώς έξω από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Και ξέρετε πόσο εύκολο είναι να σώσετε μία ζωή, σίγουρα πιο εύκολα από όσο φαντάζεστε, αρκεί να έρθετε εδώ που είμαστε εμείς μέχρι τις 7 το απόγευμα. Εδώ είναι και το All Win Care που διοργανώνει σήμερα δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί μόλις 15 λεπτά, τίποτα δηλαδή. Είμαι σίγουρη ότι βρίσκεστε πάρα πολύ γύρω-γύρω εδώ και στα γραφεία. Μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα και να έρθετε. Ενώ η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται μόνο με ένα απλό δείγμα σάλιου. Όλοι μπορούμε να προσφέρουμε και όλοι μπορούμε να γίνουμε lifesavers. Μέχρι τις 7 λοιπόν θα βρισκόμαστε εδώ και σας περιμένουμε όλους και όλες. Ελάτε ακόμα και για να ζητήσετε πληροφορίες, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Συνεχίζουμε με τις μουσικές μας, συντονισμένοι πάντα εδώ στον My Radio 104,6.

0: Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος, εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4, βρισκόμαστε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7, παρέα με το πρόγραμμα All Win Care. Σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, σας καλούν σε ένα απόλυτο καλοκαιρινό σκηνικό και το λέμε και το εννοούμε όλο αυτό. Για να δώσετε αίμα, να εγγραφείτε ως δότης μυέλου των οστών ή μπορείτε να τα κάνετε και τα δύο. Μπορείτε να έρθετε πολύ εύκολα και με το μετρό, η στάση είναι εδώ, και με το αυτοκίνητο και από τα γραφεία γύρω-γύρω μας σε πολύ κεντρικό σημείο του Πειραιά. Οπότε λοιπόν όλοι σίγουρα μπορείτε να βρείτε έστω 15 λεπτά για να σώσετε τη ζωή κάποιου συνανθρώπου μας. Και φυσικά για να απολαύσετε και ένα ολοήμερο live radio εδώ με όλους εμάς, με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Ο Χάρης Χρονόπουλος είναι εδώ, θα μείνει στην παρέα σας για τις επόμενες ώρες. Η Ιωάννα Λαΐου φεύγει, θα τα πούμε αύριο μέσα στο στούντιο, 1 το μεσημεράκι. Καλό υπόλοιπο Τρίτης, πολλά φιλάκια, bye.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: επιτυχίες. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος. Μικρός. Πόνο στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's. Μιμίκος Νάγκετς κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
15: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
16: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
15: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
16: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
15: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
18: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: αγαπώ.
1: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει. Ευχαριστώ τον

0: γλυκό μεθύσι.
1: Το πιο γλυκό μεθύσι στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους και εγώ εδώ είμαι. Εννοείται, δεν το χάνω. Περίμενα πώς και πώς αυτό το live radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 7 εδώ μαζί με τον 104,6 My Radio στην πιο ωραία δράση. Μαζί με το πρόγραμμα All Win Care και σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό σκηνικό που έχει στηθεί εδώ στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά που σας περιμένουμε για να δώσουμε αίμα αλλά και να κάνουμε την εγγραφή μας ως δότες μυελού των οστών. Ή να τα κάνουμε και τα δύο. Εγώ θα τα κάνω και τα δύο. Τώρα σε πάρα πολύ λίγο δηλαδή, όσο ακούτε τις επιτυχίες, εγώ σίγουρα θα πάω εδώ στο περίπτερο δίπλα από τον οργανισμό Choose Life για να μάθω τα πάντα για το πώς θα κάνω την εγγραφή μου ως δότης μυελού των οστών. Είναι πάρα πολύ ωραία να έρθετε εδώ. Είναι μια ωραία καλοκαιρινή ζεστή ημέρα με πάρα πολύ κόσμο. Τις επιτυχίες μας έχει εδώ και τα βανάκια όλα η All Win Care φροντίσει για εσάς που θα δώσετε το αίμα σας, τι θα πιείτε, τι θα κάνετε, πώς θα πάρετε δυνάμεις, γιατί έχει και ζεστούλα. Είμαστε εδώ ήδη από τις 9 η ώρα το πρωί και μέχρι τις 7 σας περιμένουμε για τα πιο ωραία πράγματα, να ενημερωθούμε αλλά προφανώς και να βοηθήσουμε. Έχουμε την καλύτερη διάθεση, πάντα μαθαίνετε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Και ακούμε όλες τις επιτυχίες. Θα έρθει και η Κατερίνα Ζαρίφη στην πορεία. Εννοείται, εδώ θα είμαστε. Ελάτε κι εσείς εδώ.

Νατάσα Θεοδωρίδου δεν με αφορά, μας αφορά όμως όλους. Γι' αυτό και θα έρθουμε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, γιατί σήμερα μπορούμε να γίνουμε ο ήρωας κάποιου. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, είμαι εδώ με τον 104,6 My Radio, με επιτυχίες μέχρι τις 7. Είμαστε εδώ από το πρωί με το πρόγραμμα All Win Care και το My Radio, αλλά σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό. Και εδώ μπορούμε να δώσουμε αίμα, αλλά και να κάνουμε την εγγραφή μας ως δότης μυελού των οστών. Ή και τα δύο. Εγώ θα τα κάνω και τα δύο σήμερα και θα μάθουμε και πράγματα και θα ενημερωθούμε και θα προσφέρουμε και θα γίνουμε ήρωες με τον πιο εύκολο, απλό και διασκεδαστικό τρόπο, γιατί παίζουμε συνεχόμενα επιτυχίες και περνάμε πάρα πολύ ωραία εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα βέβαια στο allwincare.bloody.org. Είναι μια μικρή κίνηση που μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλο. Σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις τρεις συνανθρώπους σου, ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα, μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Και με τις επιτυχίες και ωραίο κόσμο που έχουμε εδώ και πάρα πολλούς, θα πάω τώρα να μιλήσω σε όλους μετά σιγά σιγά, αλλά πάντα και με τις επιτυχίες, ελάτε γιατί έχουμε χρόνο, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 7, είναι μια ωραία καλοκαιρινή ζεστή ημέρα, το μετρό είναι δίπλα, κατεβαίνετε, παίρνετε το καφεδάκι σας, τη μουσικούλα τη βάζουμε εμείς και θα περάσουμε τι ωραία, τι καλά, πολλές επιτυχίες μέχρι τις 7. Θα έρθει η Κατερίνα Ζαρίφη στην πορεία, οπότε ελάτε εδώ, το πάρτε.

0: Έλληνα Παπαρίζου, έτσι και έτσι. Είμαστε ζωντανά στην πλατεία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, παρέα με όλες τις επιτυχίες από τον 104,6 My Radio. Έχουμε και πολύ ωραία παρέα και ωραία ροφήματα. Εν τω μεταξύ, τώρα έχω δίπλα μου τον Θανάση Πασά.
1: Καλησπέρα για από μένα.
0: Και είναι πολύ, δηλαδή, χαίρομαι γιατί ουσιαστικά είσαι το πρωί ή με το απόγευμα. Δεν έχουμε πολύ γνωριστεί.
1: Πολύ λάθος timing. Χάρη. Μέχρι τελευταίες ρανίδες του αίματός μας.
0: Μία που θα γνωριστούμε και
1: το προσπαθούσαμε.
0: Και μία που θα σε ξαναδώ κάποια στιγμή. Λοιπόν, όλα καλά, όπως είμαστε.
1: Θα ξαναβρεθούμε.
0: Τουλάχιστον βρεθήκαμε εδώ για έναν πολύ καλό σκοπό.
1: Όντως, όντως.
0: Θα μας ενώσει το αίμα μας, φίλε μου.
1: Σωστό, πολύ, πολύ σωστά θα λες, γιατί είμαστε αδέρφια από άλλη μάνα όταν έχουμε το ίδιο αίμα, παιδιά. Λοιπόν, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Λίγο αίμα έρχεστε και δίνετε. Γράφεστε και στις λίστες για ειδότες του μυελού του γνωστών. Τι είπαμε, λίγο σάλιο, έτσι. Πολύ
0: τώρα, ναι, δηλαδή ήρθες εσύ και με ενόχλησες, γιατί είχα σκοπό να πάω τώρα. Θα το κάνω σε πάρα πολύ λίγο. Έχεις τσιμπήσει και το ρυθματάκι σου, γιατί δίνετε αίμα, παιδιά. Πάτε στο μπαρ και παίρνετε μπουστάρισμα. Ωραίο.
1: Το χυμό σα, το σμούθι, έχει
0: ναι,
1: διάφορα. Έχει
0: τρεις ώρες. Ναι,
1: ναι, μια χαρά.
0: Καλώς. Έχεις έρθει και οργανωμένος με το καπελάκι στο ωραίο, γιατί έχει ζέστη, αλήθεια. Είναι, εγώ δεν οργανώθηκα.
1: Αλλά... λίγο, είμαι γνωστός της αμπατζής. Πηγαίνω σε όλα τα event και έχω τον απαραίτητο εξοπλισμό.
0: Το ρόφημα, πότε καλό, αξίζει.
1: Να χαρά, αξίζει πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Ελάτε όλοι εδώ στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά να διασκεδάσουμε.
0: Ελάτε να γίνουμε λοιπόν ο ήρωας κάποιου, γιατί είμαστε παρέα με το πρόγραμμα All Win Care, τον My Radio εννοείται, τον οργανισμό Bloody και τον οργανισμό Choose Life σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό και με πολλούς φίλους. Και εδώ όλους από τον Πειραιά, από πολλές περιοχές, celebrities φίλους.
1: Φυσικά, πάντα. Α!
0: Έλα, τι, πρόσεχε.
1: Θανάση Πασά, ξέρετε να γνωριστούμε.
0: Σου, σε βάζω στην κατηγορία celebrity φίλος.
1: Πώς είπαμε, χάρη.
0: Χάρη. Θα σου ξαναχρειαστεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Λοιπόν, ελάτε να γίνουμε life savers εδώ στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Είναι και το μετρό κοντά, βολεύει πάρα πολύ. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 7. Περιμένουμε και την Κατερίνα Ζαρίφη να έρθει. Έρχεται, μην φύγεις.
1: Αμάν αυτό το Κατερίνα, και όλο λάθος ώρα της λέτε.
0: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει, κατάλαβες. Οπότε τώρα θα βάλουμε τις επιτυχίες μας για να τις κάνουμε.
1: Παρέα στο παρκάρισμα.
0: Ναι, μπράβο, παρέα στο παρκάρισμα.

0: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Hello, στο νέο τεύχος. Face Κορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Μοντε Κάρλο. Πρίγκιπας Βίλιαμ, πριγκίπισσα Κέιτ. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Buckingham. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Δεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
10: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
11: Ανακαίνιση με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
10: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
11: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
12: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
13: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.

0: η κραυγή είναι για όλους εδώ που έρχονται. Ελάτε, παιδιά, εκεί απέναντι, εκεί πέρα, εκεί δόθε.
1: Ελάτε όλοι, παιδιά, εδώ. Τι ωραία καλοκαιρινή ημέρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, παρέα με τον 104,6 My Radio.
0: All Win Care, κυρίες και κύριοι μου, και έχουμε έρθει στο πιο hot καλοκαιρινό σημείο του Πειραιά, το Δημοτικό Θέατρο.
1: Βεβαίως, έχουμε στήσει το πανηγυράκι μας εδώ. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι live στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
0: Μεγάλη Χρονόπουλο, καπετανέω.
1: Τι γιατί... Κατερίνα Ζαρύφη ήρθε, καλοκαιρινή.
0: Καπετανέω στον Πειραιά.
1: Τι κάνουν οι καπετανέοι.
0: Εδώ στον Πειραιά.
1: Γενικά.
0: Τώρα θα σε πάω μετά στις στράτες.
1: Θα το πάρουν.
0: Λοιπόν, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε, ελάτε τώρα εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Γιατί? Γιατί απλά σε 5 λεπτά μπορεί να γίνετε εσείς lifesavers.
1: Σωστά. Ελάτε να γίνουμε ο ήρωας κάποιου με το να δω. Πολύ απλά με το να δώσουμε το αίμα μας. 15 λεπτά διαδικασία, τίποτα. Και όλοι μαζί παρέα και με επιτυχίες, δηλαδή πολύ εύκολα.
0: Και σας έχω και το ακόμα πιο εύκολο. Μία αριστερά, μία δεξιά και τελείωσες. Τι είναι αυτό? Θα δώσετε δείγμα για να δείτε αν μπορείτε να γίνετε δότης μυελού των οστών. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, κάτι που τώρα η χώρα μας αρχίζει και αποκτά συνείδηση και ευαισθητοποίηση.
1: Τώρα το μαθαίνουμε και καλύτερα και μας το εξηγούν καλύτερα και εδώ κάνουν σπουδαία δουλειά και ο οργανισμός Bloody αλλά και ο οργανισμός Choose Life που έχει να κάνει με αυτό, με το να γίνουμε δότες μυελού των οστών. Θα πάω να το κάνω τώρα λοιπόν εγώ, γιατί
0: θα πάμε,
1: τόση ώρα έτσι
0: θα πάμε εγώ, μπατονέτα μετά. Να πούμε ότι μαζί μας και όλη αυτή η δράση γίνεται και για το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά.
1: Πολύ
0: να
1: σωστά.
0: Πούμε ότι κάθε φορά που έχουμε μία εκδήλωση με την All Win, ξέρουμε ότι θα είναι πολύ σημαντική, θα είναι κοινωνική, αλλά θα είναι και πάρτι.
1: Και θα δώσετε και αίμα και θα έρθετε μετά σε εμάς εδώ που έχουμε τη μουσικούλα μας. Θα πάτε στο μπαρ, καλά το λέω, στο Van Bar. Μπαρβάν.
0: Να πάρετε τα χυμουλάκια σας.
1: Μπράβο, το, ο οποίο χυμό αυτό είναι, δηλαδή, εγώ πήρα το Healthy Boost και τώρα. Ξέρετε τι boost έχω.
0: Έχεις boost.
1: Και εσύ έχεις boost καλό.
0: Έχω και εγώ και boost.
1: Έχεις
0: και boost.
1: Έρθει στον Πειραιά με boostάρισμα.
0: Ήρθα με το boost μου στον Πειραιά, κυρίες και κύριοι μου.
1: Boost σου καπέλο. Boost μου καπέλο. Έχεις και το καπέλο εδώ το.
0: Βεβαίως. Έχω μπλουζάκι, έχω καπέλο και επισήμως θα στηθώ κι εγώ εκεί που βρίσκεται το Bloody, το Choose Life και φυσικά το περίπτερο της Allwin, Allwin Care, γιατί πραγματικά θέλει 5 λεπτά για να δείξουμε πόσο μοιαζόμαστε για τον διπλανό μας.
1: Πάρα πολύ γρήγορα και έχουν στήσει και ένα ωραίο καλοκαιρινό σκηνικό. Είναι λίγο Miami παραλία εδώ τώρα ο Πειραιάς.
0: Θα σας πω μερικά facts που διάβασα. Όχι, μπήκα στο chat GPT.
1: Καλά, εντάξει, και πάλι.
0: Πόσο
1: τίμιο
0: καλό,
1: το λες.
0: Τίμιο.
1: Είσαι τίμια.
0: Πόσο καλό κάνει στην υγεία μας το να δίνουμε αίμα, η αιμοδοσία.
1: Κάνει πολύ καλό, ναι. Για πες.
0: Μπορείς να σώσεις, μπορεί και τρεις ανθρώπους από το αίμα που θα δώσεις.
1: Και γενικά, δηλαδή τώρα θα μιλήσω λίγο σαν παππούς, αλλά μου το έλεγαν από παλιά και οι γιατροί πολύ, ότι όταν δίνεις αίμα, ρε παιδί μου, και καλό στον οργανισμό σου κάνεις.
0: Ανανεώνεται,
1: πώς το λένε, ναι. Οπότε... Και είναι κάποιοι άνθρωποι σαν εμένα που πρέπει να δίνουμε και συχνά αίμα, σου λέει, γιατί.
0: Έχεις πολύ ψηλό αιματοκριτή.
1: Κάτι έχω τώρα. Λοιπόν, κάτι είναι πιχτό. Είναι, κάτι
0: ακούστε
1: θυμάμαι,
0: τώρα.
1: Αλλά κάτι έχω.
0: Κάτι
1: καλά,
0: υπάρχει.
1: Πάντα κάτι έχουμε.
0: Κάτι
1: δεν
0: καλά,
1: είναι.
0: Δεν το συζητώ. Σας περιμένουμε λοιπόν. Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. 5 με 7 θα είμαστε εμείς εδώ. Νομίζω και τα παιδιά στις 7 θα το
1: λήξουν.
0: Ήμασταν από τις 9 το πρωί.
1: Αμέ, εδώ εννοείται.
0: Με την Allwin. Allwin Care λοιπόν για να, να κάνετε αιμοδοσία και για να γίνετε δότης μυελού των οστών. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και να σας πω επίσης ότι επειδή τα αποθέματα αίματος το καλοκαίρι είναι ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη σε αποθέματα αίματος, θα κάνετε πραγματικά καλό.
1: Πάρα πολύ ωραία τα λες και πραγματικά συνδυάστε το με τη βόλτα σας, θα πιείτε το χυμό σας μετά, θα σας προσέξουμε εδώ, έχουμε τη μουσική, δεν
0: μουσικάρες
1: θα πάρετε τίποτα.
0: Θα παίξουμε.
1: Ναι και σε λίγο θα έχουμε και έτσι καλεσμένο...
0: Ελληνικά.
1: Μέχρι τον Ιούνιο θα παίξει ελληνικά. Μετά του χρόνου που
0: παίξει
1: και.
0: Μπορεί να παίξει με
1: τα Ιρλανδέζικα. Δεν χρειάζεται να κάνει. Κάνε τώρα.
0: Τα Ιρλανδέζικα μπορεί να είναι ωραία υπόψη.
1: Τα Ιρλανδέζικα μπορεί να είναι καλό.
0: Θα το ψάξουμε. Λοιπόν, έλα, έλα.
1: Να σου πω κάτι. Και το όνειρό αυτό που ήταν πάντα να κάνει κάτι σαν τον Μπλάχμαν.
0: Αυτό, ετοιμάσου. Φασάς.
1: Το γνώρισα σήμερα.
0: Φραγκολιάς.
1: Σωστά.
0: Εδώ τώρα η Allwin έχει φέρει τα καλύτερα παιδιά. Τώρα.
2: Ελάτε όλοι στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.
1: Έδωσε και αίμα ο Κώστας Φραγκολιάς. Είναι εκεί.
0: Κρυάρι,
1: θα έρθει να μας πει ένα γεια.
0: Αγάπη μου.
1: Άντε, έλα μετά. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και το Λευτέρη Κρίκη, παιδιά. Γεια σου, Θανάση μου.
0: Θα έχουμε και live με το Λευτέρη.
1: Θα σας ακούσω το πρωί. Έχω μεγάλη περιέργεια να σας ακούσω το πρωί. Λοιπόν. Ξέρω, θα δώσετε πόνο.
0: Allwin Care στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο. Με χάρη χρονόπουλο καπέλο.
1: Στην Κατερίνα Ζαρύφη, εδώ θα είμαστε.

σε εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι, Κώστα.
1: Τα θυμάμαι όλα.
2: Κώστας Φραγκολιάς, εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έχει δώσει και το αίμα του. Μπράβο, σαν καλό παιδί. Τον είδα εγώ και... τον πέτυχα ξάπλα.
0: Βεβαίως, ήρωας.
1: Λίγο πριν.
0: Ήρωας. Και θα πάει και θα πάμε και για το, να κάνουμε και την περισυλλογή για το Σάλιο.
1: Την έκανα μαζί με Γιάννη Τσιμιτσέλη.
0: Το παρεάκι μου όλο. Εδώ, All Win Care, λοιπόν, είμαστε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εννοείται ότι έχουμε και φίλους μας μαζί. Πες λίγο, πες τους την εμπειρία μου, ρε, με την αιμοδοσία, που ο κόσμος ακόμα νομίζει ότι είναι κάτι τεράστιο και δύσκολο. Και,
1: και για να γίνεις εδώ της Μυελού, πια έχει γίνει κάτι το πάρα πολύ απλό. Αυτά δηλαδή που θυμόσαστε με παρακέντηση και τα λοιπά δεν υπάρχουν. Ε. Έχει να κάνει μόνο με τη λήψη του αίματος. Και παρακινώ και θέλουμε να έρθει ο κόσμος, γιατί παιδί, είναι το πιο. Ακριβό, ναι, μεν δώρο, αλλά τόσο απλό.
0: Τόσο απλό. Πέντε λεπτά, παιδιά. Πέντε λεπτά. Αλήθεια σας λέμε.
2: Και ειδικά εδώ το κάνουμε και με έναν ωραίο τρόπο. Βολτίτσα, το χυμούλι μας μετά, το ρόφημά μας.
1: Ακριβώς.
2: Μουσικές. Θα έχουμε και live μουσική σε πάρα πολύ λίγο. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε.
1: Γνωρίζουμε και κόσμο.
0: Γνωρίζουμε κόσμο. Δρόσισε κιόλας. Νομίζω ότι όντως είναι τόσο εύκολο να είσαι life saver. Γιατί αυτό τους έλεγα πριν, ότι μπορεί με το δικό σου αίμα να σώσει μέχρι τρεις ζωές.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε και επειδή δυστυχώς.
1: Και μία να σώσει.
0: Και μία.
1: Έχει τεράστια σημασία, εννοείται.
0: Και μία. Και βέβαια, όσο περισσότερο να γεμίσουμε την τράπεζα δεδομένων των, του μυελού των οστών.
2: Γιατί μπορεί να σωθεί ένας άνθρωπος σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή στην άλλη μεριά του κόσμου.
0: Ωραία, παιδί, αυτό όμως. Αυτό είναι σπουδαίο. Είναι σημαντικό. Ότι ένας άνθρωπος στην Ισλανδία μπορεί να σωθεί από σένα, ένας άνθρωπος στην Αμερική.
2: Από έναν τώρα άνθρωπο που θα περάσει απλά τυχαία, θα μας δει, θα μας μιλήσει, θα μπει να το κάνει να και κάποιος τώρα στο Περού θα σωθεί.
0: Στο Περού, πού θες να σώσεις εσύ.
1: Μπείτε, και πια πρέπει να μας γίνει μάθημα, πρέπει να μας γίνει παιδεία.
0: Ναι.
1: Το ότι δεν χρειάζεται να γίνει μια μεγάλη καταστροφή για να μας εισαγωγικά αναγκαστούμε να δώσουμε αίμα.
0: Μπράβο. Να το εντάξουμε στις συνήθειές μας, παιδιά. Κάνει καλό στην υγεία. Σας το λέμε πάντα για την αιμοδοσία. Είναι αυτό που λέμε μια αναζωγόνηση του οργανισμού. Οι γιατροί δηλαδή το προτείνουν ανεπιφύλακτα.
2: Είναι υπέροχο το πρόγραμμα αυτό. Το...
1: Μας κάνει καλό. Μας και στους άντρες και στις γυναίκες. Και θα ακουστώ και λίγο περίεργος τώρα. Εγώ συγχωρέστε με, λίγο σκληρός.
0: Ναι.
1: Η αιμοδοσία. Όπως και η κυκλοφοριακή αγωγή, για μένα πρέπει πια να είναι αναγκαστικά στα σχολεία.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
2: Ναι.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Πολύ σημαντικό αυτό που λες.
0: Πότε είναι... Καλοκαίρι, λέω, το παιδί πότε ξεκινάει εδώ. Γιατί τον βλέπω πολύ σε summer mood.
2: Καλά, αυτό είναι πάντα σε summer mood. Εγώ δηλαδή τον βλέπω όλο το χειμώνα με βερμούδες. Ξεκινάει εντάξει. Και με φανελάκια.
1: Γενικά το happy day είναι μόνο summer mood.
0: Summer mood. είσαι έτοιμος να πάρουμε σβάρνα το release.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, έχουμε
1: θα
0: πράγματα.
1: Θα είσαι my release partner.
0: Of course your release partner. Έτσι. You will come also.
2: Τώρα εδώ κανόνιζα γορίλας.
0: Γορίλας, έχουμε μόπιδες, έχουμε...
2: Εντάξει,
1: έχουμε
0: παντέρα, έχουμε...
2: Εγώ πιο πολύ είμαι προς γορίλας μεριά, τι να κάνω. Τώρα εσείς είστε και σκληροί ροκάδες εσείς οι δύο.
0: Έτσι, ναι, τι να κάνω.
2: Είστε
0: σκληροί γορίλας δεν είναι για...
2: Είναι λίγο πιο...
0: Θέλει όμως και οι γορίλας θέλουν κοχώνας. Όχι,
1: ακόμα και ηλεκτρονική έρχεται και Ζαν Μισελ Ζαρ. Πού θα πάω.
2: Ωραία, παιδιά, θα πάμε σε όλα.
0: Παιδιά, συγκλονιστικό. Φέτος το release. Λοιπόν, ακούστε. Επειδή για κάποιο λόγο μπορούμε να σας ενημερώσουμε. Σε έχει δει.
1: Κάπου
0: είναι
1: αγαπητό.
0: Κάπου σε ξέρω. Σε έχω δει κάπου σε ξέρω.
1: Κοιτάξτε, παιδιά, και εσείς λίγο με την κιθαριά εδώ που.
0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο αυτό να πούμε έρχεται το live μας με Λευτέρη Κρίκη.
2: Βεβαίως.
0: Νέο αίμα, μιας και μιλάμε για αίμα. Νέο αίμα και στη δισκογραφία.
2: Και θα μας πούμε, θα μας τραγουδήσει κιόλα. Οπότε, παιδιά, ελάτε. Πραγματικά τώρα ελάτε και στη βόλτα πάνω θα δώσετε και αίμα. Θα. Γίνεται και νέος δότης μυελού των οστών.
0: Και εμείς κερνάμε τους χυμούς.
2: Σωστό. Μα,
1: εννοείται. Χυμό. Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Και χαμόγελα και αγάπη και μουσική. Κωστή.
1: Τη γνωριμία.
0: Και τη γνωριμία. Πολλές γνωριμίες έχει κάνει.
2: Ποτέ δεν είναι. Μια γνωριμία δεν πέφτει. Κάτω ξέρεις. Είναι
0: πολλές γυναίκες με λουλούδια πάνε και έρχονται. Μπράβο. Μπράβο. Πολλές γυναίκες με λουλούδια πάνε και έρχονται.
2: Τι γίνεται για τον Κώστα.
1: Ρωματζάδα.
0: Ρωματζάδα ή Πειραιώτες. Έτσι μπράβο.
2: Το λιόγερμα.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και σε πολύ λίγο Λευτέρης Κρίκης.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Δρόσησε.
1: Ναι, κάπως δρόσησε.
0: Κάπως δρόσησε.
1: Εδώ που καθόμαστε στην ωραία και είναι και μια χαρά γενικότερα, παιδιά. Αχ. Θα την παλέψετε πολύ ωραία αν έρθει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
0: Και χαίρομαι γιατί έκανε σκιά και στα κορίτσια μας εκεί στο βαν, στο δρόσησε το, γιατί φάγανε πολύ ήλιο τα κορίτσια μας εκεί.
1: Α, ναι.
0: Αλλά πραγματικά έχουν δώσει άπειρους χυμούς που σημαίνει ότι έχουν γίνει πάρα πολλές αιμοδοσίες, παιδιά.
1: Σωστό, θα το ψάξουμε σε λίγο να δούμε έτσι, τι ρεκόρ έχουμε κάνει σήμερα.
0: Τα κορίτσια
1: σήμερα
0: μέσα
1: εδώ
0: είναι συγκλονισμένα.
1: Και πολύ ωραία τα ροφήματα.
0: Λοιπόν. Και ποιον ρωτάμε τώρα αν είναι πιο ρόφημα.
1: Ποιον.
0: Γιατί είπαμε, δίνουμε αίμα και μαζί μας φέραμε το νέο αίμα στη δισκογραφία.
1: Μπράβο. Δεν έχεις πιο ρόφημα βέβαια, μετά.
0: Μετά. Θα αιμοδώσει πρώτα. Λοιπόν, Λευτέρης Κρίκης, καλώς όρισες.
2: Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην παρέα σας, ειδικά μια τέτοια μέρα που ενισχύεται και στηρίζεται τον εθελοντισμό με το My Radio. Είναι τιμή μου και χαρά μου που είμαι κοντά σας.
1: Εμείς χαιρόμαστε πολύ.
0: Λοιπόν, καταλάβαμε με τιμή ότι είσαι από τον βορρά μέχρι τον νότο.
2: Ναι, πολύ βορρά.
0: Πόσο βορρά?
2: Πολύ βορρά. Βορρά, τις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης.
0: Έτσι.
1: Α,
0: έτσι. Αυτά θέλω να ακούμε. Μερακλείδικα πράγματα.
2: Ναι,
0: μερακλείδικα
2: παρείστηκα.
0: Πράγματα. Παρείστηκα. Και ο Λευτέρης, να πούμε ότι τώρα κάνει αυτό που λέμε το μεγάλο ντου.
1: Ναι, αλλά έχεις κάνει απότομο και μεγάλο ντου μέσα σε μία χρονιά, ξέρω εγώ.
2: Άμα το λες εσύ.
0: TikTok, Midcot, TikTok, τα πάντα,
2: ναι,
0: όλα.
2: Προσπαθούμε πάντου, αφού πλέον αυτά είναι τα μέσα που μπορούμε να προβληθούμε.
0: Ίσα-ίσα που εγώ για μένα, ας πούμε, ένα από τα καλά τα social media είναι ότι πολύ εύκολα ένας νέος άνθρωπος δίνει ψυχούλα και παίρνει
2: σίγουρα,
0: πίσω αγάπη.
2: Σίγουρα, ναι, και το βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Και είσαι και ένας τύπος του Ζεμπέκικου. Έχουμε και νέο τραγούδι, ο τρελός που είναι ένα Ζεμπέκικο.
2: Ένα τραγούδι που μου βάζει, με χαρακτηρίζει.
1: Α, είσαι τρελός.
0: Για πες μας λίγο για τον τρελό. Εννοείται ότι είσαι τρελός. Σε δυτικές συνοικίες Θεσσαλονίκης δεν θα μπορούσα να είναι καλά. Ποιος, τι το τραγούδι το καινούργιο, ποιος έχει γράψει?
2: Το τραγούδι το γράψαμε με τον Κωνσταντίνο τον Μπατζή στο στούντιο.
0: Α, άλλο τρελό.
2: Άλλο τρελό.
0: Αυτό το ξέρουμε με υπογραφή. Να το.
2: Και μας χαρακτηρίζει το τραγούδι και μας βγήκε πολύ αυθόρμητα και το γράψαμε.
0: Μπράβο.
2: Και ενώ ξέρεις είναι καλοκαίρι και έχει ζέστη και τα σχετικά και ο κόσμος βγάζει διαφορετικά τραγούδια πιο ανάλαφρα, εμείς εκεί, στα δικά μας.
0: Και το Ζεμπέκικο καλοκαιρινό είναι.
1: Σωστό.
0: Και το Ζεμπέκικο καλοκαιρινό.
1: Δεν το χορεύουνε καλοκαίρι το Ζεμπέκικο, σας παρακαλώ.
0: Καλή, ίσα ίσα, δεν κουράζεσαι και πολύ.
2: Κάνουμε τη διαφορά.
0: Από το να χορεύει συνέχεια μπάλου ένα υδροκοπά, ένα Ζεμπέκικο και έξω από την πόρτα.
2: Πέντε ώρα δεν καταλαβαίνει τη ζέστη του πρωί.
0: Όχι, αγάπη μου. Έχει δροσιέ.
1: Και στι εμφανίσει γίνεται χαμό, ε. Και στο Vogue.
2: Είμαστε στο Vogue με τη Λένα Ζευγαρά και τον Γιώργο το Λιβάνι.
0: Με το φίλο μου.
1: Α, φίλο σου.
2: Ναι.
1: Κοινό.
0: Εμεί πάμε στο θέατρο Αλσίνο.
2: Θα έρθω. Συντραγουδιστή. Και
0: εμεί είναι να έρθουμε.
2: Ναι.
0: Ετοιμαστείτε, ροντέο το μαγαζί. Όχι, όχι. Κάνουμε ανταλλαγή.
1: Θα λέγαμε ότι και εγώ την Πέμπτη.
0: Με χαρά.
1: Που το λέγαμε.
0: Και
1: ναι.
0: Είπαμε.
2: Θα τραγουδήσει η Κατερίνα.
1: Τραγουδάει καλά και η Κατερίνα.
0: Βγάζω εγώ, άμα θέλετε να πείτε ότι εγώ φεύγω για λίγο, μην ανησυχείτε καθόλου.
2: Και η κιθαρίστα, η μπάντα τα παίζει όλα, οπότε ξέρει.
0: Η μπάντα παίζει τα πάντα.
2: Ναι.
0: Ωραία. Και ξέρω ότι στο μαγαζί γίνεται χαμό, ξέρω ότι πάτε πολύ καλά.
2: Είναι πολύ καλά. Ναι.
0: Τα μαθαίνω από τον Γιώργο. Ξέρω ότι γενικότερα έχει γίνει αυτό που λέμε ένα παρείστικο σποτ.
2: Εμένα είναι η πρώτη μου φορά στην Αθήνα σε αθηναϊκή πίστα. Και οι εντυπώσεις μου είναι πάρα πολύ καλές και από τον κόσμο και από το πώς μας έχει δεχτεί.
1: Και άρα Θεσσαλονίκη έκανε εμφανίσεις ενώ σε
2: Θεσσαλονίκη.
1: Έχει διαφορά η μία φάση με την άλλη.
2: Πολύ μεγάλη. Μεγάλη. Ναι.
0: Άλλος κόσμος, έτσι.
2: Ναι, και άλλος κόσμος.
1: Πού
2: άλλος τρόπος διασκέδασης. Πιο
1: Μερακλαντάν.
0: Λίγο πάνω, Όχι, εγώ ήμουνα, το λέω, ρε παιδιά.
1: Το περίμενα και εγώ σαν
2: παιδιά. Είναι και λίγο πιο άγριες καταστάσεις πάνω.
0: Ναι, εγώ θέλω να πω ότι ένα τριήμερο ερχόμαστε πάνω και φεύγουμε, δηλαδή, ρετάλια της ζωής.
2: Τέλεια όταν ανέβαινες πάνω.
0: Ρετάλια της ζωής, αλλά το καλό το ρετάλι που έχει περάσει.
2: Ήρθαμε
0: καλά
2: να φέρουμε αυτό τον αέρα λίγο εδώ.
0: Μακάρι, ωραία. Παναγία μου.
2: Μακάρι,
0: από όλα τα τραγούδια που λες στο πρόγραμμα, καλά λες και τα δικά σου, δεν το συζητώ. Με ποιο καίγεται η Αθήνα, με ποιο η Θεσσαλονίκη?
2: Από τα δικά μου γενικά.
0: Και γενικά.
2: Γενικά ένα τραγούδι που με το πες ακόμα ένα ψέμα που το έβγαλε στις αρχές όταν ήρθα πριν 6 μήνες νομίζω, ήδη έχει αρχίσει ο κόσμος τώρα να το δέχεται και να το τραγουδάει και έχω μείνει εντυπωσιασμένος. Και ένα άλλο που δεν είναι δικό μου που γινόταν από πάνω
0: ο χαμός
2: είναι το «Μην πλησιάζεις» του Νότι του Σφακιανάκη.
0: Σοβαρά?
2: Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση γιατί δεν είναι αυτό που
2: και
0: λέμε
2: στο TikTok.
0: Το καθαρό. Ναι. Δεν είναι αυτό που λέμε το καθαρό λαϊκό. Το «Μην πλησιάζει» είναι πολύ ιδιαίτερο τραγούδι.
2: Μπράβο.
0: Πολύ ιδιαίτερο. Είναι πιο τζαζ.
2: Στα κόσματά σου.
0: Εννοείται. Λοιπόν, να τον ακούσουμε το λεφτά.
1: Εννοείται, παιδιά.
0: Καταρχάς μαζί είναι ο Μάικ.
2: Είναι ο Μάικ, το φιλαράκι μου.
0: Μάικ, τι γίνεται?
3: Χαίρετε, μια χαρά.
0: Μαζί είσαστε.
3: Μαζί ήμασταν στο έθος, στη Γλυφάδα. Παίζαμε.
0: Α, τώρα έχει πάει ο κουμπάρος μου εκεί. Ο Ράμος.
2: Ναι, ο Αναστάσης.
1: Να είδες, από παντού έχεις
0: έναν. Με τον Αναστάση μαζί είσαι. Βλέπω, έχεις πιάσει τον αφρό.
1: Έχεις πιάσει την καλή.
0: Μπράβο, Μάικ, μπράβο.
1: Να πούμε ότι γενικότερα το ξέρεις πολύ καλά. Ότι σε αγαπάμε πολύ στο My Radio και σε έχουμε στηρίξει πάρα πολύ. Και τώρα live εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειράνα. Βάρεσε το κουδούνι.
0: Πρώτο κουδούνι. Στο τρίτο ξεκινάει το θέατρο, να ξέρετε. Οπότε πάμε να ακούσουμε Λευτέρη Κρίκη.
2: Λοιπόν,

0: Να είστε καλά, ρε παιδί.
1: Μπράβο, ρε Λευτέρη.
2: Ευχαριστούμε,
1: μπράβο,
2: πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Θα έχεις και εμφανίσεις σε πολλές πόλεις τώρα, γύρω-γύρω στην Ελλάδα.
1: Έχεις, λέει,
0: είμαστε τον Αύγουστο με τη Λένα τη Ζευγαρά σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Πάρα πολλά πραγματικά. Και να μας δει και η υπόλοιπη Ελλάδα. Ρε,
2: ωραία, οπότε και στο Instagram σου φαντάζομαι μπαίνουν, τα βλέπουν. Α, όλα, ναι, ανεβάζεις.
1: Πώς είναι να κάνει
0: Λευτέρης Κρίκης στο Instagram, Λευτέρης Κρίκης στα Greeklish και στο TikTok. Και εκεί θα μαθαίνετε όλα μας τα νέα.
1: Οπότε...
0: Και το Σεπτέμβριο έρχεται ο δίσκος μας.
1: Λευτέρης Κρίκης ήρθε για να μείνει.
0: Το ελπίζω.
1: Ήρθε για να μείνει.
0: Το ελπίζω.
1: Το λέμε και το πιστεύουμε. Και είσαι, καλή επιτυχία.
0: Είσαι και γουρλού, έχω μάθει.
2: Είναι γουρλού, είναι γουρλού.
0: Το έχω μάθει.
1: Είμαστε,
0: το έχω μάθει.
2: Κάτω από 30 είσαι.
0: Τι ζώδιο είσαι, 30 είμαι ακριβώς.
2: Είσαι 30 ακριβώς. Κοίτα, κοίτα.
1: Είσαι δίδυμος με υδροχό.
0: Δίδυμος με υδροχό είμαι εγώ.
2: Να το είδες.
1: Μα δεν θα πιανα εγώ τον οροσκόπο.
2: Α, είναι γουρλίδικα τώρα και εγώ είμαι υδροχός. Αλλά και για διδύμους είναι καλά να ξέρεις.
0: Υδροχός, νομίζω στα χαλάνα λίγο υδροχόη.
2: Εντάξει τώρα.
1: Έπιασε η
2: Άστο τώρα, μην το συζητάμε αυτό τώρα.
1: Εσύ δίδυμος με υδροχό.
0: Ναι, ναι, δίδυμος.
2: Αλούνταλου είναι.
1: Μπαλόνι. Δεν πιάνεται ο άνθρωπος μας. Χαρταετός. Χαρταετός. Είναι και ρόγωμα του κιόμου παρευτότος. Λοιπόν.
2: Θα σε πάρω τώρα να πάμε για όλοι μαζί εδώ να κάνουμε την εγγραφή.
1: Συνεχίζουμε μέχρι και τις 7 εμείς εδώ.
2: Έχουμε
1: και τα παιδιά.
0: Ελάτε,
1: τώρα
0: παιδιά,
1: πια έπεσε και ο ήλιος, ξεκίνησαν οι δροσιές.
2: Καλή μια μπατονέτα μου ήρθε.
1: Λοιπόν, αυτή η μπατονέτα είναι. Αυτή είναι που θα χρησιμοποιήσουμε για να γίνουμε δότες. Λοιπόν. Να πάρουμε δείγμα σάλιο και να γίνουμε δότες μυαλού του ονοστών.
2: Εγώ θα πάω τώρα γιατί περνάει η ώρα. Να
1: πάμε,
2: το κάνω,
1: παιδιά.
2: Και εμείς ακούμε επιτυχίες συνέχεια εδώ στο My Radio.
1: Και θα ακούσουμε σίγουρα και Λευτέρη Κρίκη.
2: Αμέ, αμέ.
1: Εμείς.
3: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
10: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
11: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο γιος του ήλιου, του βραβευμένου πεζογράφου Τάσου Αθανασιάδη. Ευφυής, τολμηρός, οραματιστής, ο τελευταίος ηγέτης της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο γιος του ήλιου. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
12: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
16: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
17: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
16: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
17: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
18: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

0: Χάδι που σε λυτρώνει.
1: 104,6 My Radio.

0: ακόμα ο κόσμος συνεχίζει και έρχεται. Και αυτό είναι το συγκλονιστικό σε αυτή εδώ την ενέργεια, την ενέργεια All We Care.
1: Τώρα είμαι χαρούμενος γιατί πήγα και έδωσα, είδες, με την Αντωνέτα γράφτηκα, έτσι, νέος δότης, δεν το είχα κάνει. Και είναι και πολύ εξυπηρετικά τα παιδιά σου, εξηγούν. Δεν μου είπαν και αυτό που υπάρχει ένας μύθος ότι αν είσαι συμβατός και μπλα μπλα μπλα, ότι πονάει πολύ διαδικασία μετά. Έχει αλλάξει και λίγο η τεχνολογία και όλα αυτά.
0: Εντελώς.
1: Και δεν είναι τόσο επίπονο. Δεν είναι καθόλου βασικά.
0: Βασικά, όλο αυτό τι θέλω λίγο να το ψάξετε, γιατί πραγματικά παίζει μια τρομερή παραφιλολογία και με την αιμοδοσία.
1: Ναι, σωστό.
0: Ακόμα και με την αιμοδοσία ακούς και αυτό.
1: Και φοβούνται και αυτό και θα γίνει, που δεν γίνεται τίποτα.
0: Είναι πιο λίγο το τσίπημα και από μια εξέταση αίματος της αιμοδοσίας.
1: Σωστό.
0: Και με, με το αν είσαι συμβατός δότης. Και... που μετά είναι, όλα γίνονται πια με διαφορετικό τρόπο, δεν έχει σχέση με τις παλιές μεθόδους παρακεντήσεων κλπ.
1: Και πολύ απλά, παιδιά, με μία μπατονέτα, τίποτα. Μου έβαλε την μπατονέτα από τη μια μεριά στο μάγουλο από μέσα.
0: Λίγο μετά δεξιά, από λίγο αριστερά.
1: Την άλλη άκρη από την
0: και
1: άλλη.
0: Και τελείωσες.
1: Μπαμ, μπαμ, τα στοιχεία σου και σου λένε αν είσαι συμβατός. Που η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια έτσι σπανιότητα σε αυτό. Δηλαδή λένε
0: μα
1: ότι...
0: γι' αυτό και είναι τόσο αξιόλογο, ναι, σαν προσπάθεια.
1: Μπράβο. Γιατί... σε ενημερώνουν και γίνεται μια διαδικασία μετά που σε προσέχουν πάρα πολύ.
0: Είναι θαύμα ζωής το να είσαι συμβατός και το να βρεις έναν άνθρωπο, αυτό που λέγαμε, στην, τι να πω, στην Ευρώπη, στην Αμερική, που μπορεί να χρειαστεί τη βοήθειά σου. Θυμάμαι περίπτωση ανθρώπου, ας πούμε, που ήταν συμβατός δότης Έλληνας στη Γερμανία. Mm-hmm. Όλο αυτό λοιπόν το κάνετε εδώ. Είναι μια ευκαιρία, αν τώρα τελειώσετε από τη δουλειά σας που έχει δροσίσει εδώ στον Πειραιά και έχει πιάσει το αεράκι, να περάσετε μέχρι τις...
1: Σωστό. Σκέφτομαι τώρα αυτό που λες, ότι π.χ. επειδή υπάρχει μια μεγαλύτερη πιθανότητα να χρειαστεί ένα συγγενή σου κάτι και να είσαι συμβατός, τι ωραίο να το έχεις κάνει ήδη από πριν και να ξέρεις ότι μπορεί να υπάρχει έστω μια πιθανότητα εκείνη τη δύσκολη, τη ξαφνική τη στιγμή.
0: Μπράβο.
1: Να έχεις μια προτεραιότητα.
0: Επίσης, να πούμε για την αιμοδοσία ότι ποτέ δεν ξέρεις πότε θα χτυπήσει τη δική σου πόρτα ή ανάγκη.
1: Σωστό.
0: Να θυμάστε δηλαδή, και δείτε το και λίγο, θέλετε να το δείτε και εγωιστικά, δείτε το και εγωιστικά. Εννοώ, ναι, ότι ελάτε να γίνετε μοδότες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος και θα χρειαστεί και τι. Όλο αυτό λοιπόν το οργάνωσε σήμερα η All Win και με την πολύ έξυπνη ατάκα, τόσο εύκολα, ναι, να είσαι lifesaver, γιατί μπράβο, μπορείς να σώσεις ζωές.
1: Γι' αυτό εδώ πέρα έχουμε και έτσι παιχνιδάκια διαδραστικά. Άργησα να το δω ο Μπάμπη και ήταν εδώ από πίσω μου το,
0: ο Μπάμπης,
1: το
0: ο Μπάμπης,
1: αυτό.
0: Κάνεις,
1: είναι ωραίο,
0: διάδρομο.
1: Για το Instagram. Κάνεις διάδρομο και, ναι, σου φτιάχνει το γραφικό όλο ότι είσαι life saver. Και
0: μην
1: γι' αυτό βάλανε καμπάνες, επειδή έγινε ένα παγωσώστης. Και παίρνεις το σωσιβιάκι σου και κάνεις, ναι, το Baywatch σου φάση. Το ανεβάζεις στο Instagram, κάνεις και τον μουράτο.
0: Μη σοριαστό φοβάμαι.
1: Ελάτε με μαγειό κατευθείαν, να το κάνετε ωραίο.
0: Μη σοριαστό φοβάμαι.
1: Και ναι, αντί... θέλω να δοκιμάσεις μία.
0: Θα δοκιμάσω άμα πέσω και το κρατάω στο βίντεο και άμα πέσω.
1: Μπράβο. Άμα δεν πέσεις, θα έχεις ένα ωραίο Instagramικό, ωραίο κομμενιάρικο.
0: Άμα πέσω, θα είναι για TikTok.
1: Και άμα. Βοήθειά μας. Και άμα πέσεις, βοήθειά σου. Άμα πέσεις, θα έχεις κι άλλο virality στο TikTok.
0: Βεβαίως. 6,5 ώρα και βαράει η καμπάνα εδώ,
1: ναι,
0: στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
1: Δεν βαράει επί την 6,5. Αν είναι 6,5, βαράει μία φορά.
0: Τι είναι? Βαράει για τον όρθρο.
1: Κάτσε ένα δώρο, παιδί μου, που είναι και γιορτές. Κάτσε, αφού τις κοιτάμε στο πανεκκίνητο τις γιορτές.
0: Μα του Αγίου Μνημονίου είναι σήμερα.
1: Α, το Αγίου Μνημονίου μάθαμε πολλά και εμείς μνημόνια σήμερα.
0: Είδε, το γιορτάζουμε ωραία.
1: Συγγνώμη, κάτσε τώρα που.
0: Ναι, για δε ποιο Άγιο, γιατί 6,5 ώρα να βαράει στον Πειραιά του Αγίου Μνημονίου.
1: Ξέρω τι να
0: τιμώ. Για μας βαράει κουδούνα.
1: Ναι, μάλλον.
0: Η καμπάνα.
1: Α, είναι του Αγίου Μνημονίου και του Αγίου Τίχωνα. Που δεν έχουμε καμία.
0: Τίχωνα, ναι. Μη σε πετύχωνα. Αλλά του Αγίου Μνημονίου μας πάει σε σήμερα. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 7 με τον 104,6 My Radio. Η δράση συνεχίζεται. All Win Care. Με μία μπατονέτα συλλογή άλλου για να δει γίνεται δότης μυελού των οστών και φυσικά εθελοντική αιμοδοσία για να σώσεις μπορεί και τρεις ζωές.
1: Βεβαίως. All Win Care, υπέροχο πρόγραμμα μαζί με τον οργανισμό Bloody, τον οργανισμό Choose Life που είναι σπουδαίοι και κάνουν σπουδαία δουλειά και πραγματικά να τους ψάξετε και μετά. Γιατί έχω δει εγώ π.χ. ο οργανισμός Bloody που τον ακολουθούσα στο Instagram.
0: Μ' αρέσει.
1: Ότι κάνει πολλές δράσεις σε πολλά σημεία της πόλης, αιμοδοσίες. Ο Choose Life
0: οργανισμός.
1: Μ' αρέσει
0: το Bloody. Και σαν έτσι. Ναι. Λογική και σαν...
1: κάνει και λίγο Bloody Mary.
0: Bloody Mary, yes.
1: Bloody Katie.
0: Λοιπόν, Bloody Choose Life, κάνουμε follow στο Instagram. All Win εννοείται πάντα εδώ στο πλευρό μας. Συνεχίζουμε.
1: Amazing.

0: Φωτιά στη νύχτα. Είσαι ανοιχτή, καλέ. Α, μόνος μου μιλάω. Φωτιά στη νύχτα, Ρίτα, Ρίτα. Γεια σου, Ρίτα.
1: Τώρα θα λειτουργήσει.
0: Τώρα. Ακούμε την Κατερίνα. Την Κατερίνα. Είπαμε τα σχολιά. Μέχρι τις 31 Ιουλίου έχουμε καιρό, δεν είναι. Μη μου την κλείνετε από τώρα.
1: Μέχρι τελή.
0: Ε, τι.
1: Μέχρι τελή Ιουλίου.
0: Ιουλίου. Κάτσε, περίμενε. Όχι, είναι ακόμα 16 Ιουνίου. Περίμενε.
1: Λοιπόν, εμείς σε λίγο το μαζεύουμε εδώ το μαγαζάκι, γιατί σήμερα...
0: Α, κοίτα εδώ, έχει παράσταση σήμερα ο Πυγμαλίου Δαδακαρίδης.
1: Σήμερα όχι. Είναι... Ακούστε τώρα,
0: γιατί είμαστε... Γιατί μπαίνουν μέσα για παράσταση και είναι και κάτι χορευτές, χορεύτριες.
1: Νομίζω ότι τώρα σήμερα είναι του Γιάννη Χοβαρδά το Ιβάνοφ.
0: Έχει κάθε μέρα άλλη παράσταση.
1: Τέσσερις καταπληκτικές παραστάσεις έχει. Το Όσα παίρνει ο άνεμος, η Όλη Ανδρεάδη, το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Έχει το Μέρντ, που το λατρεύω.
0: Αυτό το μέρο
1: το Τζένι Τζένι του αγαπημένου μου Καραθανού.
0: Το ποτέ την Κυριακή βλέπω εδώ Ζήλτα Σεν.
1: Τη φωνιά έγκλημα και αθώωση που είναι ο Πυγμαλίωνας.
0: Διαβάζουμε τις πινακίδες.
1: Και το Μέρλιν. Γιατί να μην διαβάσουμε. Σαν... λίγο θέατρο.
0: Τώρα που θύμισε. Δεν το λέω για τις παραστάσεις. Τώρα που θύμισε με τη γιαγιά μου, όταν πήγαινα βόλτα στην Τρίπολη, είχε στην κεντρική πλατεία μια τσίγκινη πινακίδα και κολλάγανε τα μνημόσυνα.
1: Μπράβο.
0: Και τις κηδείες. Και πηγαίναμε κάθε πρωί ανάγνωση.
1: Κάτι βλέπω και σε αυτό τον πίνακα.
0: Εκεί, άμα γράφει My Radio εννοεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, στο μνημόσυνο. Σύνου, όχι των παραστάσεων.
0: Όπα, τι έγινε, ήρθε
1: το καράβι. Στον Πειραιά είσαι. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι εσείς όμως Πέμπτη Παρασκευή και Σάββατο έρχεστε στο θέατρο Άλσος.
0: Ναι, συγγνώμη. Τα αναφέρουμε αυτά γιατί είναι συνάδελφοί σου και υπάρχει ευγενή άμυλα.
1: Κάπου πρέπει να γύρω κι εγώ στο συναδελφικό. Δεν ξέρω προς τα πού.
0: Δεν έχεις παίξει δημοτικό θέατρο Πειραιά.
1: Άμα παίξω και δημοτικό.
0: Μην τα λες αυτά, σε παρακαλώ.
1: Ποτέ δεν
0: έχεις παίξει πόσα θέατρα πια.
1: Ναι, και επίσης το Άλσος.
0: Ζωή Λάσκαρη, πώς το λέγανε το θέατρο, έχει παίξει Άλσος. Έχει παίξει.
1: Το Άλσος δεν το περίμενα ποτέ ότι θα έρθει, δηλαδή ότι θα παίζω σε 1500 άτομα.
0: Θα το τραγουδάς τώρα.
1: Μόνο.
0: Να, αυτό. Το...
1: Χορούς.
0: Ποιο έχει τραγούδι από αυτά, το Τζένι Τζένι, φαντάζομαι.
1: Το Τζένι Τζένι έχει. Τζένι Τζένι. Λοιπόν.
0: Δεν έχω έρθει ποτέ στο δημοτικό θέατρο Πειραιά μέσα.
1: Τι.
0: Δεν έχω πάει ποτέ μέσα.
1: Είναι φανταστικό.
0: Έχω πάει απ' έξω Λιόλιου.
1: Απ' έξω παρουσιάζαμε λιόλιο. Έχουμε πάει σκαλάκια δημοτικό θέατρο. Πώς τη λέγανε παλιά τα ήμου, πάμε σκαλάκια. Είμαστε σκαλάκι. Λοιπόν, All Win Care, λοιπόν, φοβερή ενέργεια σήμερα. Μου είπαν τα παιδιά που πήγα μέσα ότι είναι τουλάχιστον 80 τα δείγματα για μυελό.
0: Τι ωραία, ωραία.
1: Και πήγε πάρα πολύ καλά η αιμοδοσία. Μπλάντι και Choose Life μαζί μας και για την αιμοδοσία και για το μυελό.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήταν πάντα έτσι γεμάτα τα κρεβάτια για να καθίσετε να δώσετε αίμα.
1: Επειδή
0: πολύ
1: πολλά
0: ωραία.
1: Ακούγονται και λίγο με εκνευρίζει να σας πω την αλήθεια. Νέα παιδιά ήρθαν σήμερα, νέα γενιά ήρθε σήμερα, γιατί μάλλον τα έχουμε λίγο μπερδέψει στο κεφάλι μας. Η νέα γενιά τελικά ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο.
0: Ψάχνετε και από μόνη της η νέα γενιά.
1: Και για τα ουσιώδη.
0: Σωστά, συμμετέχει σε όλα. Νομίζω είναι και λίγο της μόδας και είναι ωραίο αυτό. Είναι η φάση του να δεις ότι είναι ένας οργανισμός εκεί, να πας να μάθεις, να το κάνεις. Εμείς δεν είχαμε την παιδεία αυτή.
1: Κάπως
0: αναγκαστήκαμε να το κάνουμε.
1: Όχι, και είναι όλα τα βλέπετε. Ποια έχουν μια λογική του σήμερα. Και το Μπλάντι και το Choose Life έχει μια λογική του σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, ξέρεις, η παλιά λογική.
0: Και νέα παιδιά εθελοντές.
1: Βεβαίως.
0: Είδαμε και αγαπημένους μας ακροατές, φίλους.
1: Λοιπόν, εννοείται.
0: Fan Club Ζαρίφ εδώ.
1: Ναι. Και Χάρης.
0: Τσους Ζαρίφη.
1: Και Χάρης.
0: Καλά, έκανα και το εδώ το βίντεο μου. Ανέβασα τώρα το βίντεο που έχω κάνει το Baywatch. Εσύ κότεψες.
1: Ο Μπαμπής.
0: Έχει και αστυνομία τώρα να γράψει τη αυτοκίνητα, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε
1: μπράβο,
0: να φύγουμε.
1: Μπράβο. Όλα συμβαίνουν την ώρα που φεύγουμε. Λοιπόν, πριν από λίγο είδα και το Μελέτη Ηλία, τον αγαπημένο μου φίλο.
0: Πού είναι, τον είδα και εγώ μακριά. Πού είναι.
1: Μπήκε και έκανε και αυτό στην εθελοντική αιμοδοσία.
0: Τι ωραία.
1: Γιατί δεν υπάρχει ο Μελέτης, είναι ψυχάρα.
0: Πολύ έτσι, γνωστοί, celebrities, φίλοι.
1: Ο Γιάννης ο Τσιμιτσέλης.
0: Μπράβο, δεν το πρόλαβες.
1: Δεν το πρόλαβα το Γιάννη. Ήρθε και η Κατερίνα μου.
0: Ναι, που παίζεται και μαζί.
1: Η Γερονικόλου.
0: Ο Κώστας Φραγκολιάς.
1: Η Νικολέτα Ιράλη.
0: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου.
1: Το Πινελοπάκι μου. Είναι δράσεις οι οποίες έρχεσαι πραγματικά με χαρά. Να πω και για τα κορίτσια εδώ στο Δροσίσου, εδώ στο Βανάκι, και το κορίτσι μας που είναι έξω, που έλεγε τα πάντα στο τι είχαμε, γιατί είχαμε φοβερούς χυμούς που περισσότερο ήταν ενεργειακά, δηλαδή τα μείγματα.
0: Ναι, γιατί δίνεις το αίμα και είναι και μια ζεστή ημέρα. Πρέπει να μπουστάρεις λίγο τον εαυτό σου και να είσαι μια χαρά μετά. Γιατί εδώ το φροντίσαμε όλο το κομμάτι.
1: Να
0: όταν
1: το.
0: Μιλάμε στον αέρα σήμερα, περνάνε περιπολικά.
1: Μόνο εξωγήινοι δεν έχουν κατέβει.
0: Το πλοίο, τα καμπανάκια του δημοτικού
1: θεάτρου. Όταν φτάσει και κανένα πλοίο προς τα δω. Να το.
0: Τι είναι αυτό, δεν το καταλάβω. Είναι, α, στενοφόρο.
1: Στενοφόρο. Όχι, όχι. Δεν, λοιπόν, εμείς κλείνουμε τον 104,6 My Radio στην κυριολεξία.
0: Όχι, καλέ, περίμενα.
1: Συγγνώμη. Εννοώ κλείνουμε τη σημερινή μας live μετάδοση εδώ από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και αύριο
0: στο
1: τα κεφάλια μέσα.
0: Στουντιάκι με δροσιά.
1: Τα κεφάλια μέσα, αυτά τα φρέσκα πράγματα.
0: Μέσα και έξω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Allwin για αυτή τη φοβερή ενέργεια που μας έφερε κοντά με τόσο κόσμο.
0: Συγγνώμη Γιώργο, ένα δευτερόλεπτο. Έχουμε καλεστεί σε ένα υπέροχο event από την Allwin. Θα σε συνοδεύσω. Που
1: λοιπόν,
0: θα
1: καλά,
0: θα είσαι
1: 23,
0: από την αγάπη της
1: φίλης στις 23,
0: μας.
1: Παιδιά. Αγάπη μου 23 δεν είναι, βέβαια.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, εσύ θα μου μάθεις κι άλλα έτσι, που είσαι ποδοσφαιρόφιλη.
1: Καλά, στις 23 θα τα δείτε και στα social media μας. Έχουμε εκεί να κάνουμε με πρωταθλητές, με αθλητές.
0: Και στο Instagram με... τα βλέπετε, φαντάζομαι όλα
1: αυτά. Ολυμπιονίκες με τα πάντα.
0: Και έχουμε και release μετά. Έχουμε πράγματα στις
1: ιστορίες.
0: Έχουμε release, πάντα.
1: Καλά, release είπαμε, θα το πάρουμε στο κατόπι. Γενικά
0: και
1: να φέτος, ξέρετε.
0: Είναι πολύ εναλλακτικό, ρε. Και είμαστε εναλλακτικοί και εμείς.
1: Κάντε follow Allwin στο Instagram γιατί θα δείτε πάρα πολλά πράγματα που θα σας ενδιαφέρουν, εντάξει.
0: Αμέ.
1: Τα πάμε καλά.
0: Μπείτε όλοι τώρα. Λοιπόν,
1: φιλάκια.
0: Τα λέμε αύριο.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
3: Αυτό το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
2: My Radio Throwback Summer.
4: Βάλε την οστινιά της για τον ερωτά της.
2: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
15: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
16: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
17: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
18: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
17: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
18: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
19: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, με όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας αυτό το βράδυ της 3ης, 16 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο. Είμαστε εδώ λοιπόν στο στούντιο, εκτάκτο σήμερα θα είμαστε μαζί από τις 7, γιατί τα παιδιά μας ήταν μέχρι και πριν από λίγο στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για έναν πολύ καλό και ωραίο σκοπό με την All Win Care. Έδινες αίμα και μπορούσες να εγγραφείς ως δότη μυελού των οστών και κάπως έτσι βοηθάς και εσύ έναν συνάνθρωπό σου που το έχει ανάγκη. Έμαθα ότι ήταν πολύ καλοκαιρινό το σκηνικό. Ήταν, είπαμε, και τα δικά μας τα παιδιά εκεί και σας κράτησαν συντροφιά και έτσι νομίζω ότι όσοι περάσατε από εκεί θα περάσατε σίγουρα και πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα είμαστε μαζί λοιπόν για το επόμενο τρίωρο, ξαναλέω. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Έχουμε πολλά λοιπόν να πούμε και σήμερα. Έχουμε και διαγωνισμούς που τρέχουν. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την πρώτη μας αυτή ώρα. Έρχεται αμέσως τώρα Αναβίση και Αιγαίο. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: θα έπρεπε, τι μας έχουν κάνει σε αυτή τη ζωή. Αντώνης Ρέμος είναι αυτός, throwback αγαπημένο. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Βράδυ Τρίτης, εκτάκτως είμαστε μαζί λοιπόν αυτή και αυτή την ώρα. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και φυσικά σας έχουμε και διαγωνισμό που τρέχει. Ο My Radio 104,6 και το site για τον ελληνικό τουρισμό Hello Greece σας προσφέρουν ένα υπέροχο τριήμερο στο Πευκή για δύο άτομα με πρωινό στο Altamar Hotel. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, 5 στρεμάτων με υπέροχη θέα στη θάλασσα, το Altamar Hotel έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει άνεση, ηρεμία και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Έχει και την πισίνα του εκεί, θα περάσετε σίγουρα πάρα πολύ ωραία. Τι κάνετε τώρα για να το διεκδικήσετε? Στέλνετε μήνυμα φυσικά στο Viber στο 698-104-104-6 γράφοντας Πευκή, το ονοματεπώνυμό σας και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση, να πούμε ότι θα γίνει την Παρασκευή αυτή στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία, την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο γιος του ήλιου. Του βραβευμένου πεζογράφου Τάσο Αθανασιάδη. Ευφυής. Τολμηρός. Οραματιστής. Ο τελευταίος ηγέτης της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο γιος του ήλιου. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Hello, στο νέο τεύχος. Face Κορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Monte Carlo. Πρίγκιπας William, πριγκίπισσα Kate. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Buckingham. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης, ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Ντεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
10: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
11: Για μένα.
12: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
11: Τότε δε στο κουλ.
12: Στην πόλη. Αποκλείεται.
13: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου. Βράδυ Τρίτης λοιπόν, 16 Ιουνίου, έχουμε περάσει πλέον τα μισά αυτού του μήνα. Εδώ είμαστε και το περνάμε παρέα λοιπόν. Και σήμερα που έτσι είχε και αυτή τη θερμοκρασία και είναι και Τρίτη, νομίζω ότι είναι και μέρα για ένα θερινό σινεμά και με θέα τον Έναστρο Ουρανό, την Αθήνα σε άλλους ρυθμούς. Μια ωραία ταινία, καλή παρέα. Καμιά φορά βέβαια καλή παρέα είναι και ο ίδιος μας ο εαυτός. Και μια βόλτα πριν και μετά φτάσεις στο σινεμά, νομίζω πως είναι βάλσαμο. Αυτή τη λέξη θέλω να χρησιμοποιήσω για την ψυχούλα μας και σε παίρνει λίγο και από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αφήνεις και το κινητό στην άκρη, πάρα πολύ σημαντικό. Θα μπορούσα βέβαια να γράψω και τους λόγους που αξίζει να πας σε ένα θερινό σινεμά, αλλά μάλλον θα το κάνω σε άλλη στιγμή. Έχουμε καιρό ακόμα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και προς το παρόν στα δικά μας έρχεται η Βιαδάμου και στα Βέντο Ξελογιάστρα.

0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι από Κέτι Γαρμπή. Χαμένα λοιπόν, εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6. Ελπίζω βέβαια τίποτα χαμένο να μην έχετε εσείς. Βέβαια και από αυτά θα μου πείτε κάτι κερδίζουμε τελικά. Όλα μαθήματα είναι σε αυτή τη ζωή. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Και τώρα θα σας πάω στο μεγαλύτερο πάρτι που ετοιμάζουμε στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Ο My Radio λοιπόν σε προσκαλεί σε αυτό το πάρτι με νέα ημερομηνία την Παρασκευή αυτήν, 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Θέλουμε μόνο να έχεις έτσι καλή διάθεση, αισιοδοξία και όλα αυτά που χρειάζεται να έχεις όταν πας και σε ένα πάρτι, νομίζω. Η είσοδος είναι ελεύθερη και σας περιμένουμε όλους εκεί.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: throwback επιτυχίες.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο cool.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
10: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
12: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
13: People have repower. People have repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Είμαστε μαζί σήμερα από τις 7 και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Και τώρα φυσικά σας έχω και το summer tip. Έτσι, πριν φύγεις για διακοπές, κάνε λίγο χώρο στο κινητό σου. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο βέβαια από το να βλέπεις ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα και να σου εμφανίζεται μήνυμα ότι η μνήμη γέμισε. Όχι, και για να το αποφύγεις αυτό, πιάσε τώρα το κινητό, έχετε και καυτό Σαββατοκύριακο. Θα είναι ωραία μια θαλασσίτσα να την πας, αλλά να έχεις και χώρο να βγάλεις και μια φωτογραφία, τέλος πάντων, τη θάλασσα, το ηλιοβασίλεμα, μέχρι όσο κάτσεις. Αυτή ήταν η συμβουλή για το καλοκαίρι, έτσι, summer tip όπως είπαμε. Και στα δικά μας τώρα έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Και εδώ δεν ξέρεις βέβαια άμα θέλεις να έχεις ιδέα ή άμα δεν θέλεις να έχεις ιδέα. Πολλές φορές κάποια πράγματα τα ξεπερνάς μη γνωρίζοντας το τι γίνεται πραγματικά. Μέλισσες λοιπόν, throwback αγαπημένο, εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6. Είμαστε παρέα αυτό το βράδυ της τρίτης μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και θα πάμε μαζί φυσικά μέχρι και τις 10. Και να κάτι που μπορεί και να μην το πιστέψεις. Λοιπόν, έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που κοιμούνται μέσα στην μέρα τείνουν να έχουν μεγαλύτερο εγκέφαλο και να είναι και πιο παραγωγικοί. Άρα και τι μπούλινγκ έχω φάει εγώ όλα αυτά τα χρόνια που κοιμάμαι έτσι μεσημέρια, απογεύματα, με ήλιο τέλος πάντων έξω. Και τώρα να που δικαιώνομαι, ήρθε αυτή η στιγμή. Ήρθε και η στιγμή για ένα break και επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο γιος του ήλιου. Του βραβευμένου πεζογράφου Τάσου Αθανασιάδη. Ευφυής. Τολμηρός. Οραματιστής. Ο τελευταίος ηγέτης της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο γιος του ήλιου. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου. Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια
14: θα μπουν και κάποιοι άλλοι.
13: Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Εσύ!
11: Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
15: Μην κάνεις την πάπια.
16: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
17: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
18: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα.

Εδώ είμαστε πάντα εδώ, My Radio 104,6. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Αυτό το βράδυ της Δευτέρας, όχι, έχει περάσει αυτή η Δευτέρα. Τρίτη λοιπόν, 16 Ιουνίου, δεν ξέρω γιατί το μυαλό μου έχει μείνει ακόμα εκεί. Και θέλω να περάσει η εβδομάδα, δεν είναι ότι δεν θέλω, γιατί και ο καιρός ήταν έτσι λίγο δύσκολα τα πράγματα στην Αθήνα, με θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Θα μου πείτε, OK, καλοκαίρι έχουμε, τον θέλουμε αυτόν τον καιρό, αλλά νιώθω ότι μας κουράζει και λίγο παραπάνω και κάπως θέλουμε να τελειώνουν όλα λίγο πιο γρήγορα, αντί να εκμεταλλευτούμε τελικά την ημέρα. Όμως, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι έχω και καλά νέα. Το Σαββατοκύριακο θα έχει μέχρι και 32-33 βαθμούς, βλέπω. Οπότε μπορούμε να το ονομάσουμε να μείνει καύσωνα. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί ακόμα δεν έχουμε συνηθίσει για αυτές τις θερμοκρασίες. Όταν τις συνηθίσουμε, θα λέμε και το μείνει καύσωνα με το πραγματικό του όνομα, τέλος πάντων. Δηλαδή αυτοί που ξεπερνάνε τους 37-38 βαθμούς. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Να, δεν ξέρω γιατί μου ήρθε η Δευτέρα. Όσο προχωράνε οι μέρες, τόσο πιο γρήγορα φτάνουμε στο Σαββατοκύριακο. Ίσως να είμαστε και πιο κοντά σε μια βουτιά. Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Έρχεται αμέσως τώρα.

0: Αυτό είναι. Αυτό είναι το mood που θέλουμε. Περασμένα, ξεχασμένα και όλα καλά. Και τη Γαρμπή, λοιπόν, εδώ την ακούσαμε. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου throwback, αγαπημένα, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε throwback summer. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Και επειδή πολλές φορές έτσι έρχεται στη συζήτηση, είπα να το σχολιάσουμε και εδώ παρέα. Πολλοί αναρωτιούνται αν το κρύο ντους δροσίζει καλύτερα. Και έχω να σας πω, όχι πάντα, γιατί όταν κάνουμε παγωμένο ντους, το σώμα μας αντιδρά προσπαθώντας να διατηρήσει τη θερμοκρασία του. Ένα δραστηριό ή χλιαρό ντους συνήθως βοηθά περισσότερο για περισσότερη ώρα από ένα παγωμένο. Το παγωμένο νερό όμως, έχω να σας πω, χρησιμοποιήστε το μόνο όταν θέλετε έτσι να ξυπνήσετε κατευθείαν. Ρίξτε λίγο στο πρόσωπο και βλέπω να συνέρχεστε με το που το ρίξετε αυτό το νερό στο πρόσωπο. Εδώ μιλάει η εμπειρία. Και κάπως έτσι φεύγω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
7: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε για να ξεκινήσουμε την τρίτη μας αυτή ώρα, γιατί σήμερα εκτάκτως είμαστε από τις 7 παρέα εδώ στον My Radio 104,6. Καλησπέρα σε όλους, είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ελπίζω να είσαστε πολύ καλά, να πέρασε όμορφα αυτή η μέρα, γιατί αυτό κατά βάθος θέλουμε, να περνάνε όμορφα οι μέρες, χωρίς πολλές έγνοιες, χωρίς πολλούς προβληματισμούς. Βέβαια και αυτά όλα στη ζωή είναι, αλλά τέλος πάντων να περνάνε και αυτά, ας πούμε, με έναν όμορφο τρόπο. Και εδώ είμαι τώρα για να σας πάω στα ζωδιακά νέα της ημέρας και βλέπω η οικονομική άνοδο θα έχουν οι Ταύροι. Οι κόποι τους αποδίδουν και μπορεί να προκύψουν επιπλέον χρήματα από την επαγγελματική ευκαιρία, μπόνους ή κάποια οικονομική εκκρεμότητα που κλείνει θετικά. Οι Λέοντες επίσης έχουν οικονομική άνοδο με νέες συνεργασίες, προαγωγή ή μια επαγγελματική πρόταση που αυξάνει τα έσοδα και του δίνει έτσι μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία. Και εγώ και φυσικά, που τελευταία μόνο οικονομική άνοδο βλέπουμε για τους εγώκερους. Η συνέπεια και η δουλειά τους ανταμείβονται. Ένα νέο επαγγελματικό βήμα ή συμφωνία φαίνεται να έχει έναν μακροπρόθεσμο οικονομικό όφελος. Για να δούμε, σας το εύχομαι λοιπόν όλο αυτό, γιατί και χωρίς λεφτά η αλήθεια είναι που πας δεν ξέρω. Εμείς πάμε σε Κατερίνα Γιώγιου και λογαριασμό που έρχεται για να ανοίξει αυτήν την τρίτη μας ώρα, όπως είπαμε, εδώ στον My Radio 104,6.

0: Έτσι κρύβει πολύ αυτοπεποίθηση αυτό το τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη. Μόνο αν θες εμένα. Εδώ το άκουσαμε, My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10 αυτό το βράδυ της Τρίτης. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και βλέπω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ανακοινωθούν και οι θεατρικές παραστάσεις φυσικά για τη νέα σεζόν και ήδη δύο βλέπω ότι ξεχωρίζουν. Το Moby Dick είναι το πρώτο που νομίζω όλοι το ξέρουμε ως βιβλίο και μάλιστα νομίζω ότι πολλές φορές γίνονται και σχόλια του τύπου ότι δεν μπόρεσες να το τελειώσεις. Οπότε να η ευκαιρία να το δεις ολοκληρωμένο. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω διαβάσει, αλλά την παράσταση θα την έβλεπα πάρα πολύ ευχάριστα. Και το Dogville είναι το δεύτερο που είναι σε σκηνοθεσία και διασκευή του Άρη Μπινιάρη. Νομίζω ότι θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ αυτά τον χειμώνα, όπως αντίστοιχα κάθε χειμώνα έχουμε με κάνα δυο έτσι να ασχολούμαστε λίγο παραπάνω. Εγώ τα αφήνω εδώ σαν προτάσεις. Σκεφτείτε το, δείτε το και με ευχαριστείτε αργότερα. Φεύγω σε ένα σύντομο break, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Hello, στο νέο τεύχος. Face Κορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Μοντε Κάρλο. Πρίγκιπας Βίλιαμ, πριγκίπισσα Κέιτ. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Buckingham. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Ντεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
5: Τρελό σερί.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

My Radio 104,6, βράδυ Τρίτης. Είμαστε εδώ παρέα και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και θα σας πω πάλι για αυτό το πάρτι που ετοιμάζουμε την Παρασκευή και θα είναι το μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι με νέα ημερομηνία την Παρασκευή 19 Ιουνίου, έτσι για να κλείσει πάρα πολύ όμορφα η εβδομάδα. Από τις 9 το βράδυ σας περιμένουμε, ο My Radio 104,6 σε προσκαλεί σε αυτό το πάρτι για να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. Νομίζω ότι και η ατμόσφαιρα θα είναι πάρα πολύ ωραία και θα περάσουμε και πάρα πολύ όμορφα όλοι μαζί. Είναι και ελεύθερη η είσοδος, εσύ θα λείπεις. Και έτσι για να συνεχίσουμε και πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ καλοκαιρινά, έρχεται και ένας Κωνσταντίνος Αργυρός με νέα επιτυχία που ήδη μας αρέσει, μας ξεσηκώνει, καμπάνε.

0: αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Throwback αγαπημένο από Σταβέντο. Νομίζω ότι είναι άκρος καλοκαιρινό αυτό το τραγούδι και μπορούμε να πούμε ότι κλείνουμε με τον καλύτερο τρόπο για σήμερα. Τρίτη λοιπόν, πάει και αυτό το βράδυ, πάει και αυτή η μέρα. Δίνουμε ραντεβού πάλι για αύριο βράδυ 8 ακριβώς αυτή τη φορά, σας περιμένω εδώ. Σήμερα ήμασταν μαζί εκτάκτως από τις 7 μέχρι και τώρα. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης. Από μένα λοιπόν έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο γιος του ήλιου, του βραβευμένου πεζογράφου Τάσου Αθανασιάδη. Εφυής, τολμηρός, οραματιστής, ο τελευταίος ηγέτης της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο γιος του ήλιου. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
1: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, παιδιά, θέλω λίγο την προσοχή σας τώρα.

0: επιτυχίες.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο Morte και στο 211-1365.
8: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
8: Για μένα.
9: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
8: Τότε δε στο κουλ.
9: Στην πόλη, αποκλείεται.
8: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τον έλεγχο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Εξαρτημένος είμαι μες στη ζωή.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτεύγειας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που είπα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.